0: Λατό FM στους 103,3.
1: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
3: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Για 8η συνεχόμενη χρονιά, το Κάτι Studio διοργανώνει το φιλανθρωπικό φεστιβάλ Yoga στον Άγιο Νικόλαο. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στη Μαρίνα της πόλης μας, δάσκαλοι και δασκάλες από όλη την Κρήτη και την Ελλάδα έρχονται να μοιραστούν την εμπειρία τους. Φέτος, για πρώτη χρονιά, θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου θα γίνονται θεραπείες καθώς και οικαστικές δημιουργίες. Τα κέρδη του φεστιβάλ θα δοθούν στη φιλοζωική οργάνωση Vocal. Κλείσε τη θέση σου τώρα και γίνε μέρος αυτής της γιορτής. Για περισσότερες πληροφορίες και για την φόρμα εγγραφής, επισκεφτείτε τη σελίδα μας katistudio.com/yogafestival.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Λατό FM στους 103,3.

αγαπώ σε. Και κάτι έχει αδημούρευτα και μυστικά από μένα. Ω, πως αδυνάτεψε ως εμπτάς, αφού είχαμε τα σένα. Πως αδυνάτεψε ως εμπτάς και περιπλέον.

σου ρωζό να ρίσω. Όχι, δεν ανοίξα το στόμα μου ανθρώπου να μιλήσω. Κι ανθρώπου δεν το θάρεψα και κι ανενούς δεν το πα. Ωπα και μάθα το πως αγαπώ. Όχι έτσι γη στα χόρτα και μάθα το πως αγαπώ. Κι εσύ το έχεις παμένο. Ωπα το κοκκινό αχυλάκι σου το χυμολοημένο. Το κοκκινό αχυλάκι σου εφίλησα το κόρι. Και θα σου φαίνομαι άσχημο.

αγάπη αυτό δεν είναι μόνο πάθος, και γι' αυτό συχνά τα μάτια κλαίνε.

Και στο όνειρό μου πιάνει αναθεμάτο μια φορά κι ας είχε ξεδιάνει.

0: FM. Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
1: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
0: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: άντε σένα να πάει το μυαλό σου. Διότι η Αντέλα είναι 60 χρονών. Θα μου πεις, δικά της είναι τα χρόνια, ό,τι θέλει τα κάνει. Βεβαίως. Και αυτή θέλει και βάφει κόκκινο το μαλλί, κατακόκκινο, της φωτιάς. Και σου βαντίζει τα μούτρα της και φοράει και μια κλαδωτή ρόμπα πάνω από τα ξύγκια της. Έχει και ένα τοτού, ένα μυστήριο σκυλάκι που μοιάζει τόσο δά με ποντίκι και γελάνε τα ποντίκια. Για δες ρε ένα ποντίκι που παρασταίνει το σκυλί. Και ο τοτού άμα ανταμώσει ποντικό το βάζει στα πόδια και πάει να ανταμώσει την Αντέλα και κλαίει. Τον χαϊδεύει το λοιπόν η Αντέλα και του γλυκομιλάει.
1: Cosa c'è, cosa c'è figlio mio?
0: Κείνο τον καιρό τα καμπαρέ της Αθήνας φουλ και η Αντέλα ήρθε με ένα κοντράτο του μηνός. Είχε οικονομήσει και ένα ισπανικό όνομα, Estrellita de los Flores, τρίχες, Ναπολιτάνα, και μάλιστα από τη μεριά του λιμανιού. Τραγουδούσε όμως τα σουξέ του Χωσέ Παντίλα. Μοίραζε και βιολέτες τραγουδώντας. Η φωνή της ήταν ξύλινη, σαν τις σπανιόλικες. Κάποιος φρόντισε και έκανε ανανέωση συμβολέου, αλλά κατέβηκε από το περοκέ στο Μαύρο Γάτο, στην υπόγα, δίπλα από την Ήβη, βέβαια. Τότε ήτανε που μπήκε στη ζωή της ο Πέτρος, μάλιστα, ψηλός, λιγνός και παρισάτος. Καλό παιδί, δηλαδή, θα μου πεις, έπινε κανά τσιγαριλίκι και έκανε αβάντα στις λέσχες. Κανείς δεν το πιστεύει, παντρευτήκανε. Ορθόδοξα και καθολικά παντρευτήκανε. Και η Αντέλα νόμιζε πως κονόμησε άντρα. Μπελά κονόμησε, διότι ο Πέτρος έκτακτος, αλλά ήταν μισόχρονο μέσα και μισόχρονο έξω. Η Ναπολιτάνα ήταν εντάξει. Του πάγαινε τσιγάρα και χαρτζιλίκι, κοίταζε να τον έχει με τα όπα-όπα του. Βεβαίως εραστές. Πού θα τα βρει τα λεφτά μια γυναίκα μονάχη? Και επιτέλους το ξέρε και ο Πέτρος, με την άδεια του. Και όταν έβγαινε, κοίταζε μην της κάνει ζημιά επαγγελματικού περιεχομένου. Άλλο πελάτης και άλλο καψούρης. Καψούριδες δεν επέτρεπε. Α, όχι. Ήταν αυστηρός ο Πέτρος. Αυστηρός και φυματικός. Μάλιστα, φυματίκα τρελή. Στεναχωριόταν η Αντέλα μέχρι που πάει. Πέθανε ο άνθρωπός της και ανάσανε. Έκλαιγε όμως ιστερικά, Ναπολιτάνικα.
1: Τεζόρο μίο.
0: Οι χείρες όμως στεγνώνουνε πολύ εύκολα. Ξανακλαίνε άμα τους τα θυμίζεις. Η Αντέλα στέγνωσε 12 ώρες μετά την κηδεία.
1: Αντέσω.
0: Αντέσω, τι αντέσω. Καλύτερα. Δεν θα βάζε κισλάρα αγά στην κεφάλα της. Ήτανε κι όμορφη. Αούνα μπελέτσα. Και θερμή, Ναπολιτάνικο αίμα. Και προπαντός ξένη. Τότε η Αθήνα εκτιμούσε πολύ τις ξένες. Σώπαρε, ταλίδα, αμάν. Η ζωή με τον Πέτρο. Πώς γράφουνε η ζωή με τον πατέρα? Η Αντέλα είχε βάλει μυαλό.
1: Μάι πιού.
0: Τι εννοείς ποτέ πια?
1: Αμόρε, μάι πιού.
0: Ποτέ δεν θα ξανά πιάνε εγκόμενο. Μήτε σύζυγο, μόνη της. Να τα βάλει στην πάντα. Να κάνει σειρμαγιά. Κι η Νάπολη? Μπα, σάματι κι ήταν καλύτερα στην Νάπολη. Που λένε Σάντα Λουτσία και Μάρε Λούτσικα. Τρίχες. Στην Νάπολη είχε ένα αδερφό. Αν ζούσε και δεν τον είχε φάει η καμόρα, που θα τη στάπερνε και θα την έδερνε. Και μια μάνα, αν ζούσε, που θα κλεγότανε Μαντόνα και όλο θα γύρευε. Δήθεν για ευλαβικό καθολικό κερί. Στα αλήθεια, πήγαινε και τάπινε, σουρωμένη από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τότε που ήτανε 15 χρονών, τις προξένευε και φίλους. «Α, ντόνουμα, ουν σινιόρε, ουν καλαντόμο, επάνκα μπένε».
1: «Λάσσα μη μάμα».
0: «Μάμα, πάντως σταυροκοπιόταν εξ αριστερών προς τα δεξιά και όλο παρακάλαγε το Σαν Τζενάρο, χώρια που είχε ανοίξει βερεσέδια σε όλες τις ταβέρνες της γειτονιάς». «Όχι, δεν πάει στην Νάπολη. τι να κάνει στην Νάπολη, αφού και ο Βεζούβιος τη βαρέθηκε και έσβησε. Άντα από εκεί. Λοιπόν, ήταν ένας εφοπλιστής τότε, καλός δηλαδή, και τη σπίτωσε. Αλλά παντρεμένος ο άνθρωπος δεν μπορούσε να πηγαίνει τα βράδια και η Αντέλα ελεύθερη έκανε υπερορίες με άλλους. Όχι όποιον όποιον, διαλεκτούς, χιλιάρικα και λεφτά. Είχε και μυαλό, δεν τα κράταγε σε λεφτά. Νίκιασε στην τράπεζα κασαφόρτε και τάκλισε σε χρυσάφι. Κι όπως τρέχανε τα χρόνια και έτρεχε και ο εφοπλιστής να ανταμώσει το θάνατο, πέσανε απάνω της κάτι ρητίδες και κάτι παρακμές, τώρα πια δεν ήταν ντεφλόρες. Ήρθε και ο πόλεμος, αλλά δεν την πειράξανε. Ήρθε η κατοχή, αλλά δεν την πείραξε. Δούλεψε όμως επαγγελματικά και με τους πατριώτες της και λόγω τιμής μοίραζε πανιώτες στη φουκαραδοσύνη και παρμεζάνα και κονσέρβα και απ' όλα. Κανένας δεν είχε να της πει κακιά κουβέντα μέχρι που την κρύψανε στα Δεκεμβριανά. Έμαθε και τη γλώσσα όπως τη μαθαίνουνε οι ξένοι. Τέλεια, αλλά τους παίρνεις χαμπάρι. Και ρίχνε σάλτσα ιταλική πάνω στα ελληνικά της. Πομοντόρο, μάλιστα. Κατά το 49 σαρατάρισε και άρχισε να ρίχνει μεγάλες πινελιές παρακμής. Λεφτά είχε και τα κράτησε όλο τούτο τον καιρό, γιατί έμαθε ότι η δύναμη στον άνθρωπο είναι το πορτοφόλι. Μάλιστα. Τώρα όμως δεν πέφτανε πια χιλιάρικα και... Όχι, τώρα πέφτανε χαμόγελα και ειρωνίες. Αντέλα, πού ρέψες?
1: Ατενεχατής.
0: Χαθώ δε χαθώ, Αντέλα, έχεις γίνει σαν δαμάσκηνο κομπόστα. Έτρεχε να φρεσκαριστεί, μέχρι που κόλλαγε μπιφτέκια τη νύχτα στα μούτρα της. Την άλλη μέρα τα μαγείρευε. Έκανε, βλέπεις, και δίαιτα. Ψητός της χάρα. Δε βαριέσαι, ό,τι γράφει ο χρόνος δεν το σβήνει, αδερφέ μου. Όχι μπιφτέκι, μυτελιξίαρχος δεν το σβήνει. Και τις κακοφαινότανε. Οι γυναίκες όλες μόλις σαρανταρίσουνε πέφτουνε στη θλίψη. Θέλουνε να παρηγορηθούνε μονάχες τους. Είμαι νέα ακόμα, κοινό το ακόμα. Το μαγκούφικο είναι που χαλάει όλη τη δουλειά. Πέσανε ινστιτούτα, πέσανε συμβουλές, πέσανε ειδικοί. Μπα, από το κακό στο χειρότερο. Ένα βραδάκι ήτανε με κάποιο εδόδημα απικιακά. Καλός κύριος, καλός, καλάμια του, αλλά έμπορος. Τα ήπιανε και μετά στο σπίτι της την κοίταξε και της είπε: «Ρε εσύ, γιατί δεν κάνεις μια δουλειά?»
1: «Τι?»
0: «Καλή είσαι, δε λέω, μια χαρά, και ξέρεις και τη δουλειά σου. Αλλά ας έχεις εδώ και καμιά κοπελίτσα πιο φρέσκια.» Να ήταν άλλη θα θύμωνε. Η Αντέλα όμως ήταν από την Νάπολη. Βέβαια του τάσουρε, αλλά άμα έμεινε μονάχη το σκεφτότανε.
1: Περκενό.
0: Έλα όμως που είχε μπει στη μέση ο ΟΗΕ και απαγόρευε τον εταιρισμό. Τώρα τι δουλειά έχει ο ΟΗΕ με κάτι τέτοια? Δεν κοιτάει τα δικά του να μας αφήσει? Και επειδή τα απαγορεύονται έχουν γίνει με σκοπό να καταστρατηγούνται, η Αντέλα το βάλε στο μυαλό της.
1: Λαβοράρε.
0: Να εργαστεί. Στα κλαμπ σπάγανε κέφι τα νεαρούλια με τούτη την ψημένη που ερχότανε να τα πιει.
1: Io sono italiana, mi piace la musica.
0: Και επειδή ήταν Ιταλιάνα και της άρεσε η μουσική, την μπάσανε στον κύκλο τους και σπάγανε και κέφι. Η Αντέλα κερνούσε.
1: Βερμούτ.
0: Και επειδή η εκτροχιασμένη νεότης έχει εκτίμηση στα ξένα τσιγάρα, αφού δεν καταλαβαίνει ότι τα καλύτερα σε καπνό είναι τα δικά μας, είχε πάντα αμερικάνικα στην τσάντα της. Μια-δυο φορές και κάτι κοπελίτσες που τις έβλεπε κάπως στεγνές από χαρτζιλίκι, τις εφόδιαζε με κάνα κατοστάρικο. Καμιά φορά στέναζε.
1: Πεκάτο.
0: Δηλαδή?
1: Κρίμα.
0: Γιατί?
1: Εσύ νέα, όμορφη, μπέλα ραγκάτσα, να μην έχεις 100 δραχμές.
0: εκείνη την εποχή τα κλαμπ ήτανε κέντρα κομμάτι πονηρά. Σε 10 κοπελίτσες στάριξε η αντέλα, οι 3 τσιμπήσανε.
1: Έλα σπίτι.
2: Το δικό σας?
1: Εγώ έχω γνωστούς, καλούς κύριους, καπίσει?
0: Πώς δεν καπίσει, παρακαπίσει τα κοριτσόπουλα. Τα είχανε ξεπεράσει τα ανόητα κοινωνικά δεσμά. Έτσι νομίζανε. Η αντέλα έπιασε στο τηλέφωνο κάτι καλούς.
1: Έχω νέο πράγμα, πολύς πρώτης τάξεως.
0: 3-4 μήνες καλά τα πήγε. Αλλά να, φλιαρίσανε από εδώ, τα μιλήσανε τα ανόητα κοριτσόπουλα από εκεί. Κάνει ένα ντου το ηθόν, τσακώνει πολύ ενδιαφέροντα πρόσωπα και γεγονότα. Ένα χρόνο έφαγε η αντέλα. Γίνανε και κάτι δημοσιογραφικά κουτσομπολιά. Μετά όλα ξεχαστήκανε και λόγου της βγήκε ελεύθερη. Μέσα στη φυλακή το συλλογιζότανε.
1: Λα πολιτσία.
0: Το παν ήτανε να γελάσει στην πολίτσια. Τα άλλα βολεύονται αυτόματα. Τα έφερε από εδώ, τα έφερε από εκεί η αντέλα. Γνώρισε ένα θυρωρό σε πολυκατοικία. Λεωνίδα τον λέγανε. Φάγανε κάτω στο Τουρκολίμανο και τα κουβεντιάσανε. «Μπορείς να αγοράσεις το διαμέρισμα?» έκανε ο Λεωνίδας.
1: «Σι».
0: «Αγόρασέ το και να το έχεις σπίτι σου». Μπαίνε, λεφτά είχε η αντέλα. Πόσο, τόσο. Το αγόρασε. 4 δωμάτια πρώτης τάξεως. «Τώρα θα το επιπλώσεις». Το επίπλωσε πια μαστορικά. 2 κρεβατοκάμερες, ένα σαλόνι και ένα μικρό με διβανάκι. Θαύμα εσωτερικό. Όλα έτοιμα. Πήγε πάλι και ψώνισε κοριτσόπουλα.
1: Λέτε λόγια?
2: Όχι.
1: Λέτε, έτσι με πιάσανε την άλλη φορά.
0: Και τους έδωσε να καταλάβουνε. Σε αυτές τις δουλειές δεν μιλάνε. Γίνονται όλα μυστικά. Νάτι το λοιπόν εφοδιασμένη η αντέλα. Μήνες χρειαστήκανε να μονταριστεί η δουλειά και κανείς δεν την είδε να κάνει τίποτα ύποπτο. Ένα πρωινό ο Λεωνίδας έβαλε στην πόρτα ενοικιαστήριο. Ενοικιάζεται διαμέρισμα επιπλωμένο. Μέσα λοιπόν στο επιπλωμένο διαμέρισμα περίμεναν τα κοριτσόπουλα και στην πόρτα σταματούσαν οι ειδοποιημένοι καλοί κύριοι. Είχανε και σύνθημα στην κουβέντα τους.
3: «Είστε ο θυρωρός Λεωνίδας?»
4: «Εγώ, μάλιστα».
3: «Πόσα δωμάτια?»
4: 4
3: «Πόσο νίκη?»
4: 3.200
3: «Μπορώ να το δω?»
0: Όλα αυτά ήτανε να πούμε κώδικας.
4: «Ανεβείτε, η κυρία είναι απάνω»,
0: έλεγε ο Λεωνίδας. Και ανέβαινε ο καλός κύριος να δει που ενοικιάζεται το διαμέρισμα καλός επιπλωμένων. Οι άλλοι που θέλανε να το δουν στα αλήθεια και ρωτούσαν το θυρωρό εκτός κώδικος, μπα, απελπιζόντουσαν.
4: «Δεν αξίζει τίποτα»,
0: έκανε ο Λεωνίδας.
2: «Μα εφόσον...»
4: «Τώρα τι να σας πω, κυρία μου»,
0: έλεγε απελπισμένος ο Λεωνίδας.
4: «Αφού επιμένετε, ελάτε αύριο το πρωί που θα είναι εδώ η ίδια, να το δείτε. Βλέπετε, είναι και γρουσούζα, δεν μου αφήνει κλειδί».
0: Και της έσερνε τον αναβαλόμενο της αντέλας. Έξυπνη δουλειά. Άντε τώρα πού θα πάει το μυαλό σου εσένα? Ό,τι ενοικιάζεται διαμέρισμα σημαίνει τέτοια πράγματα. Καλά περνούσανε το λοιπόν και η αντέλα και ο Λεωνίδας, αλλά την έφαγε τη δόλια το κόκκινο το μαλλί. Διότι ως έβγαινε μια μέρα, έτυχε να περνάει ο Μίτσος του ηθών και την έκοψε. Ψημένος τώρα ο Μίτσος δεν είπε λέξη, αλλά έστειλε κάτι άλλα παιδάκια να παρακολουθήσουνε. Και είδανε τα παιδάκια και καταλάβανε, και ένα απογεματάκι να σου τα αναρωτάνε για το διαμέρισμα. Ο Λεωνίδας έπεσε στο δόκανο.
4: «Μπα, δεν αξίζει τον κόπο».
0: Τα παιδάκια όμως βάλανε μπροστά το Λεωνίδα να χτυπήσει για να μην τους δούνε από την τρύπα της πόρτας και ανεβήκανε. Η αντέλα άνοιξε γελαστή.
1: «Μπονασέρα».
0: Ύστερα άλλαξε έκφραση.
1: «Μα κόσα τσέ?»
0: Και ύστερα ήτανε βλέπεις και επαυτοφόρο. Τίποτε πια. Τώρα ενοικιάζεται διαμέρισμα επιπλωμένων. Στα αλήθεια.

Ακούσατε ένα απόσπασμα από τα παλιόπεδα τα Τίθασα του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

παρηγοριάς βοτάνι. Παρηγοριάς βοτάνι.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
3: Για 8η συνεχόμενη χρονιά, το Κάτι Studio διοργανώνει το φιλανθρωπικό φεστιβάλ γιόγκα στον Άγιο Νικόλαο. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στη Μαρίνα της πόλης μας, δάσκαλοι και δασκάλες από όλη την Κρήτη και την Ελλάδα έρχονται να μοιραστούν την εμπειρία τους. Φέτος, για πρώτη χρονιά, θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου θα γίνονται θεραπείες καθώς και εικαστικές δημιουργίες. Τα κέρδη του φεστιβάλ θα δοθούν στη φιλοζωική οργάνωση Vocal. Κλείσε τη θέση σου τώρα και γίνε μέρος αυτής της γιορτής. Για περισσότερες πληροφορίες και για την φόρμα εγγραφής επισκεφτείτε τη σελίδα μας katistudio.com/yogafestival.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Έλα ρε πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα, έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
1: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός και το μεγαλεός Θεό μεθά σου υπάρξον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Γερασίμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να πέμπον. Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Δόξα τη Αγία και ομοσίω και ζώπιο και διαιρέτω τριάδι πάντοτε νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την αίρεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την αίρεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτό. Σύ δε Κύριε, αντιλήπτορ μου ή δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όλους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται. Μου φοβηθήσω με από τη διάδο λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι Συ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέτριψα. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξουμε μη δε τη οχή σου παιδεύσει. Ότι τα βέλη σου ενεπάγησάν μη και επεστήριξας επ' εμέ την χείρα σου. Που και στην ίασης εν της αρχή μου από προσώπου της οργής σου. Που και στην ειρήνη εν της σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι οι ανομίες μου υπερήραν την κεφαλή μου ως η φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Ταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έως τέλους όλη την ημέρα σκυδροπάζων επορευόμουν. Ότι εψώοι μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ουκ εστιν ίασιν της αρχή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου ουκ απεκρίνει. Η καρδία μου εταράχθη κατελειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκ εστιμετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου ίγκυσαν και έστησαν και οι έγκυστα μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως υποφός σου κήπων και ως η άλαλος σου κανίγων το στόμα αυτού και γενόμηνος η άνθρωπος σου κακούων και ουπέχωνεν το στόμα τι αυτού ελεγούν. Ότι επί Συ, Κύριε, ήλπισα, Συ εις ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου. Ότι είπον μήποτε επί χαρώσιμη η εχθρή μου και εντός αλευθήν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησα. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και γυαλγιδών μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσκια και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύντησαν οι μισούντες με αδίκους. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών ενδιέβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού πρόσχεσαι την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού πρόσχεσαι την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς εορθρίζω. Εδίψησέ σε η ψυχή μου πως απλώς εισάρξουμε εν γη ερήμο και αβάτο και αγκύδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδίν την δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον το έλεος σου υπέ ζωάς τα χείλη μου επενέσεις είσαι. Ούτως ευλογήσωσε εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληθεί η ψυχή μου και χίλια αγαλιάσεως ενέσε το στόμα μου. Ή εμνημόνευόν σου επί της τρομής μου εν της όρθης εμελέτονησε. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερίγων σου αγαλιάσουμε. Εκολλήθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρα δρομφέας, μερίδες αλλοπαϊκονέσονται. Ο δε βασιλεύσε φρανθήσετε επί το Θεό. Επενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό ότι ενεφράγιστο μαλαλούν τον άδικα. Εν τη όρθισε μελέτονησε ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερίγων σου αγαλιάσουμε. Εκολλήθη η ψυχή μου ο πίσω σου εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την γενή και αίκαιο σε αιώνα των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την γενή και αίκαιο σε αιώνα των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και νυχθεί εναντίον σου. Εισέλθε το ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδιήγησε. Τος ελογίστη μετά των καταβενών των Ισλάκων, γεννήθινος ή άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Ποσοί τραυματίε καθεύδοντες εν τάφο, ονού καμνείς της έτη και αυτοί εκ της χειρός του απόστησαν. Έθεντο μεν λάκο κατωτάτω εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επε με επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επε με. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απε μου έθεντο με ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκα ξεπορευόμουν. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προς ε Κύριε όλην την ημέραν διεπέτασα προς ε τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια ή ιατροί αναστήσουν και εξομολογήσουν τέση. Μη διηγήσε τέτοις εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλεγισμένη. Καγώ προσε Κύριε και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσει. Δυνατή Κύριε αποθεί την ψυχή μου αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' μου. Το χώσι μη εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθη. Επε με διήλθον εωριές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με. Εκύκλωσάν με όσοι είδωρ όλην την ημέραν περιέσχουν με άμα. Εμάκρυνας απ' μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτεί εναντίον σου. Εισέλθε το ενώπιόν σου, η προσευχή μου κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσεις σου. Τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελέη και εκτιμή σου. Τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται ως αετού η νεότη σου. Ποιον ελεημοσύνα ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ιχτήρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος. Ού και στέλος οργιστήσεται ουδέ εις τον αιώνα μνημή. Ού κατά τας ανομίας ημών επίησε μνημήν.
2: Ουδέ κατά τας ανομίας ημών επίησε μνημήν.

0: έκλαψα καμιά φορά.
1: Όσον απέχουν στην Ανατολή από τις μόνε μάκρυνε να φημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριούς οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμπνίστη ο τυχούς ελμέ. Άνθρωπος ως υπόρτωσε η μέρε αυτού, ως η άνθος του αγρούδου τος εξαρτήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώσεται έτσι των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος, έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών της φυλάσσουσε την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Εμεί έρθει στι κρίσει μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρό την ψυχή μου, μεταπείνωσε τη γη την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνα. Και η κηδεία σε νεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν τη είμαστε το χειρό σου εμελέτων. Τι επέτρεψα προσέτα χείρα μου, η ψυχή μου ω γη ανιδρώσει. Αρχή εισάξον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απαιμού και μειωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το έλεος σου ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν ενηγορεύσω με ότι προσεήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσε κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει μεν τη ευθεία. Ένα και εν του ονόματος σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψεω την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξορροφεύσει του εχθρού μου. Και απολύει πάντα στου θλίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι. Εισάκουσα μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει σε κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσα μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει σε κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με τη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νίκαια είπε σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σε.
2: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον. Εν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν,
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων Θεού Εκκλησιών και της κομπάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν,
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιώντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν,
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου που ημών Γερασίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν,
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν,
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ της ενορίας της πολέως ταύτης πάσης πολέως χώρας και των πίστη οίκουντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν,
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν,
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ πνεών των υπταμένων οδηπορούντων οσούντων καμνών των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν,
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ χρήστηνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν,
3: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
3: Κύριε ελέησον.
2: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκια υπερ
0: Θεοτόκιας όσων ημάς.
2: Των Αγίων μονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
3: Κύριε.
2: Πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, νυν και αεί και εις τους αιώνας.

0: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός ότι στα λεώνα το έλεος αυτού Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Πάντα τα έθνη εκυκλωσάνε και το ονόματι Κυρίου ημίν άμιν αυτούς Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Παρακυρίου γένετο αυκές θαυμαστή αναφθαρμίσιμον Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Αγγέλη και δυνάμεις επί το μνήμα σου και οι φυλάσσοντες απενεκρώθησαν και ίστα το Μαρία εν το τάφο ζητούσα το άκραντο σου σώμα εχείλευσα στον Άδη μη πειραστείς υπ' αυτού. Η πίντη σας η Παρθένο δωρούμενος στην ζωή ο Αναστάς εκ των νεκρών Κύριε δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι ως του άνω στερεώματος την ευπρέπεια και την κάτωση να απέδειξας ωραιότητα του Αγίου Σκηνώματος της δόξης σου Κύριε κρατέως ον αυτό εις αιώνα αιώνος και πρόσδεξε ημών τα σεν αυτό απάφτας προσαγωμένας ιδεήσεις πρεσβείες της Θεοτόκου.

0: και την ειρήνη του Κυρίου λαϊθόμεν.
1: Κύριε λαϊθόμεν.
0: Δηλογούσος των ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε λαϊθόμεν.
0: Σπανεγείες εκράντου υπερευλογημένης εν λόγω του Δεσποίνης ημών Θεοτόκ και υπαρθένου Μαρίας.
2: Αγία Θεοτόκ και σώσον ημάς. Αγίων
0: αναεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραφόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Χριστόν του κράτους και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμης και η δόξη. Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Του τάφου ανεωγμένο το άδω αδειρωμένο η Μαρία εγώ πρόσωπη και κρυμμένο.

0: Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, Κύριε, παρίστατο το τάφο σου Μαρία η Μαγδαληνή, και κλεβόσα και κυπουρών σε νομίζουσα έλεγε, που έθηκα στην αιώνιον ζωήν, που έκρυψα στον επιθρόνου χερουβήμ, οι γαρτού των φυλάσσοντες από του φόβου απενεκρώθησαν. Ή των Κύριων μου δότε μη, η συνεμή κρευγάσατε, ο ενεκρής και τους νεκρούς αναστήσας δόξα σοι.
1: Ενή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, απάντα εφώτισε την παρουσία Χριστό, τον κόσμο να ανεγέννησε πνεύματι Θείου αυτού, ψυχέ εγγενίζονται, οίκος γάραν επεφήνει της δόξαν Κυρίου, ένθα και εγγενίζει τον Χριστόν τας καρδίας, Χριστός ο Θεός ημών η σωτηρία ημών.
0: Η ζωή εν το τάφο ανέκητο και σφραγής εν το λίθο επέκητο, ως βασιλέα υπνούντα στρατιώτε φύλα των Χριστών και τους εχθρούς αυτούς.

0: Σίμων, φωτίσαστος εν σκότη.
1: Και λύν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν, εορτίος ημέρων των εγγενείων πιστή. Ημέρα κατέλαβε την εκλογή του Χριστού, ημάς και προτρέπεται, πάντας εγγενιστήνε και φεδρό το προσώπο, άσματα το δεσπότη, εκ μιχού της καρδίας, ας επιστώσος λυτρωτή και ημάς.

0: ενεκρής λογιστέντα, του θανάτου δε σωτήρ την ισχύν καθελώντα, και συνε αυτό τον Αδάμ εγείραντα και εξαλλού πάντας ελευθερώσαντα.
1: Ευλογητός η Κύριε διδάξον με τα δικαιώματά σου, τι τα μοίρα συμπαθώς της δάκρυσιν, ο μαθητρία κυρνάτε, ο αστράτων εν το τάφο άγγελος, προσευθένγε το τεσμυροφόρης, είδετε ημίς των τάφων και ίσθητε, ο σωτήργα ρεξανά.

στο μνήμα σου θρηνολογούσε. Αλεπέστη προς αυτάς ο άγγελος και είπε: Θρήνου ο καιρός, πέπαυτε μη κλαίτε, την Ανάσταση δε αποστολή.

0: Τα μοίρον ερθούσε προς το μνήμα σου σωτέρεν ηχούντο αγγέλου τρανός προς αυτά σφεγγωμένου τι με τα νεκρών των ζώντα λογίζεστε ως Θεός γαρεξανέστη του μνήματος.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι προσκυνούμε Πατέρα και τον Τούτου Υιόντε και το Αγίο Πνεύμα την Αγία Τριάδα εμμιά τη ουσία συν τη Σεραφείμ κράζονται στο Άγιος Άγιος, Άγιος, Άγιος, Άγιος.

0: και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον,
0: ελέησον και διαφυλέξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον,
0: της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου
1: δεσποινήσιμων. Παραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Η Κύριε.
0: Ότι ευλογητέ σου το όνομα και δε δόξαστέ σου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Το εκουσίο και ζώπιό σου θανάτω Χριστέ. Πιλαστουάδου συντρίψασας Θεός. Ίνιξας ημίν τον πάλε παράδεισον. Και αναστάς εκ των νεκρών ερήσου εκθοράς.

0: Το κράτος επί πάντων, ον περαιάνω στρατηγία προκυνούσι, συμβάσει πνοή των κάτω.
1: Κύριε, εξέγειραν την δυναστεία σου και έρθε εις το σώσε ημάς.
0: Κύριε, εξέγειραν την δυναστεία σου και έρθε εις το σώσε ημάς.
1: Αφημέραν τον Ισραήλ πρόσχες, Κύριε, εξέγειραν την δυναστεία σου και έλθε εις το σώσε ημάς.
0: Ως εν υπήρω πεζεύσας ο Ισραήλ, να βει το ίχνεσί

0: Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, εκτεταμένος παλά μας επί Σταυρού, Πατρική σε πλήρωσα, σε ευδοκία σ' αγαθέ. Ιησού τα σύμπαντα δύο, επί νίκιον οδύνσι πάντες άδωμεν.
1: Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, φόβος Υιός θεροφανίσι τελευτή, προσταχθήσα πρόσηση το δεσπότη της ζωής. Δι' αυτής βραβεύονται ημίν, ατελεύτητον ζωή και την Ανάσταση.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, τον εαυτής δεξαμένη δημιουργών, ως αυτός η θέλησε εξ ασπόρου σου γαστρός, υπερνούν σαρκουμένων αγνή, των κτισμάτων αληθώς εδείχνει.

0: Διέτε με, το Ιδραή πεζεύσαν τη την δε επιστρεπτικός, παραώ της άρμας συγκροτήσα σύνοσεν, επεύρους διαγράψα στο αίτη των όπλων, διο Χριστό άσομεν, το Θεό ημών ότι δε δόξασε.
1: Σταύρε του Χριστού σώσον ημάς τη δυνάμη σου, τον τύπον πάλεμος εις, του αφράντου πάθους εν εαυτό προέφηνε, των ιερών μεσούμενων σταυρώδε σχηματιστή, τετάμενε τρόπεων. Παλά μεσήγηρε το κράτο, δύο λέσσα αμαλίκ του πανόλου. Δύο Χριστό άσομεν, το Θεό ημών ότι δε δόξαστε.
0: Ε, του Χριστού σώσον ημάς τη δυνάμει σου. Ανέθηκε μωσή επί στήλη άκο τροπίου λυτήριων και η αβόλου δείγματο και ξύλο τύπο σταυρού. Τον προγύσιρωμενον όφης προσέδισεν εγκάσιον εν τούτο τριαμβεύσα στο ποίημα Διο Χριστό άσομεν το Θεό ημών ότι δε δόξασε.
1: Σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς τη δυνάμη σου υπέδειξεν ουρανός του σταύρου το τρόπεον το ευσεβίας κράτορη και βασιλή θεόφρονη εχθρών ενώδισμενών κατευλήθη φρίαγμα απάτη ανετράπητε και πίστης εφυπλώθη γης της πέρας η θεία Διό Χριστό άσομεν το Θεό ημών.

0: Ότερων των εκλεκτών Ισραήλ, διαλού τρουβατίσματο Χριστέ, εσύον κατεφύτευσα, την εκκλησία κράτους ανάσωμεν άσμα το Θεό ημών.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι σήμερον, της απρόσιτου δόξη σου η επιφύτησης, των επιγείς παγέντας η ναών, ουρανών κατεσκεύασεν, ενώ συμφώνος ψάλλομεν, άσωμεν άσμα το Θεό ημών.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, νόμο η Εκκλησία Κύριε εγκαλοποιήσεται, συμβουλικών εκτάσεις ηχηρών, του Σταυρού δε τη χάρη τη, καυχωμένη ψάλληση, άσωμεν άσμα το Θεό ημών.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήνας χώρος, το του Πατρός βουλήματι εκ Θείου Πνεύματος, τον του Θεού συνειλήφασιών και σακή απεκίσας, τον εκπαιδευτικών.

0: Αγού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία σε κάντου υπερευλογημένη.
2: Ελαγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι εσύ ο Θεός ημών και στην δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ουρανός πολύφωτος η Εκκλησία ανεδείχθη άπαντας φωταγωγούσα τους πιστούς, ενώ εστότε σκραυγάζομεν τούτων των οίκων στερεάσον Κύριε. Επειδή μη σαν το σημείν του λόγου κατά σάρκα, ότι βροντί μεν γόνο φυσή καθ' υπογράφων, εθεάσαμεθα φεδρό την δόξαν, ή νύχεν ο ιό παραπατρό εν αληθεία χάρητη. Όσοι δε πίστη τούτων ελάβομεν, έδωκε τη πάσην εξουσίαν του γενέστε τέκνα Θεού, ή ουκ εξαιμάτων, ουδέ εκθελήματο σαρκό αναγεννηθέντε, αλλά εκ πνεύματο Αγίου επαυξηθέντε, οίκον προσευχή επίξαμεν και ευωόμεν, τούτων των οίκων

0: Δαβιδικός, το μεθία να νιμισή, το σταυρωθέν τη βήμας, ετουμένη συγχώρηση πάντων περιμάζομαι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, ο σταυρός σου Κύριε, ως φως εκλάμπων, θα στους φάσκωτους φάλαγγας αποδιώκει και πιστούς καταβρύνει τους ψάλλοντας σταυρός.

Αν επιτελούμεν φεδρός του οίκου σου άχαντε ευλογημένη αγνή Παρθένε πανίμνητε χαίροντε στη ελπίδη τι είσαι Θεοτόκε ετούμεν σε του πρεσβεύειν το σωτήρι απαύστος αυτό το σαρκοθέν

0: Χριστός των ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Στον Αγία σε κράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης
1: ημών. Περαγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Στη Κύριε.
0: Σίγαρη ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και στην δόξα να αναπέμπω μου Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τη ζωαρχική παλάμη του στεθνεώτας εκ των ζωφερών και θμώνων ο ζωοδότης αναστήσας άπαντας Χριστός ο Θεός. Την Ανάσταση νευράβευσε το βρωτίο φυράματι. Υπάρχει γαρ πάντων σωτήρ, Ανάσταση και ζωή και Θεός του παντός.
0: Ζωή και Θεός του παντός.
1: Των σταυρών και την ταφή σου ζωοδότα, ανυμνούμενοι πιστοί και προσκυνούμεν, ότι τον Άδην έδισας αθάνατε, ως Θεός παντοδύναμος, και νεκρούς συνανέστησας και πύλας του άδου συνέτριψας, και κράτος του θανάτου καθήλες ως Θεός. Διό οι γενείς δοξολογούμεν σε πόθο τον αναστάντα και καθελώντα εχθρού το κράτος του πανόλους και πάντας αναστήσαντα τους επισή πιστεύσαντας και κόσμο λυτρωσάμενον εκ των βελών του όφεως και ως μόνον δυνατόν εκ της πλάνης του εχθρού λυτρωσάμενον ημάς όθεν ανυμνούμεν ευσεβώς την Ανάστασή σου διείς έσωσας ημάς ως Θεός.

τη 13η του αυτού μηνός, μνήμη των εγγενείων της Αγίας του Χριστού και Θεού ημών Αναστάσεως, νόμων παλαιών Ισραήλ πληρών νέος, εγγενείηση τάφων τιμαλόγε, τύχθη Αναστάσεως της και 10η κενισμός, τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Κορνηλίου του Εκατοντάρχου, τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Κρονίδου, Λεοντίου, Σεραπίωνος, Στράτωνος, Σελεύκου, Μακροβίου, Γορδιανού, Ζωτικού, Ηλί, Δουκιανού και Ουλ Ουαλεριανού. Και αυτή η μέρα ο Όσιος Πατήρ ημών Πέτρος, ο εν τη αγρία εν ειρήνη τελειούται. Και αυτή η μέρα ο Όσιος Ιερόθεος ο Νέος, ο εν τη κατάθω Ιερά Μονή των Ιβύρων Ασκήσας, εν ειρήνη το έτος 1745 τελειούται. Και σε αυτόν Αγίες Πρεσβείες ο Θεός,

Ανάσταση Χριστού Θεάς άμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Τον Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία Σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός Σου άλλων ουκ είδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρίθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Διαπαντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρ υπομείνας δι' ημάς.

σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Δεσβείες Πανακράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκια, η Παρθένου Μαρίας της Πορταϊτήσης, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίνε Προανίων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμων Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Εναγκής Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Δασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμ, των Εναγκής Πατέρων ημών Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμενος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρης, Πυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Μύρωνος Επισκόπου Κρήτης, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Λουκάρχη Επισκόπου Συμφερουπόλεως και Κρυμαίος του Ιατρού και Ιωάννου Μαξίμοβιτς Αρχιεπισκόπου Σαν Φρανσίσκο και Σανγκάης των Θαυματουργών, του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάν, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, Πολυκάρπου Βλασίου και Ιγνατίου, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Γυναικών, Θέκλης Παρασκευής Ειρήνης, Εκατερίνης και Μαρκέλας της Χιοπολίτιδος, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων και Νεομαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Αντωνίου του Μεγάλου και Καθηγητού της Ερήμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Κορνηλίου του Εκατοντάρου, ού και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε μόνε πολυέλεε Κύριε, επάξου

δόξη σου. Ίστραψε μη άνωθεν φωτοφανή σε γλυλάμπουσα και τα πάντα φωτίζουσα. Ιστώσουν τιμήσομεν την Χριστού του χτίσου.

Σαζόμενος το Πατρί και το Άγιο Πνεύματι σώσον ημάς.

0: και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κυρία λαϊσόν, Κυρία λαϊσόν, Κυρία λαϊσόν.
0: Ετ' ιδεώμεθα υπερ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, διαφυλάξεως, χωρίσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούν των αντιπόλητα αυτή, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, προσκυνητών, της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
1: Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν.
0: Υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και υπερ πάντων προαναπαυσαμένων πατέρων, μητέρων και αδελφών ημών,

0: Κύριον.
1: Φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να πέμπουν Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Εύξεστε οι κατοικούμενοι το Κυρίο
0: Κύριε ελέησον.
1: Των κατοικουμένων δεηθών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Είναι ο Κύριος αυτούς ελέησει.
0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε αυτούς το λόγον της αληθείας.
0: Κύριε ελέησον. Επαλήψει
1: αυτής το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού καθολική και αποστολική εκκλησία.
0: Κύριε ελέησον.
1: Σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χάρη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Κατοικούμενοι τα σκεφαλάς ημών του Κυρίου κλείνατε.
0: Συ Κύριε.
1: Είναι και αυτή συνημή δοξάζω στο πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, οι κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, μήτης των κατοικουμένων, όσοι πιστοί, έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ικάρη της.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Λαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της
0: σωτηρίας. Κύριε ελέησον.
1: Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλασσόμενοι εις η δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώντε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογεννήτων εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, που ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένων και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και στετέλους. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαγίσαν για τον Προφητόν. Εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική

Σύ και ομολογήσεις το πνεύμα σου Άγιον, σύ εκ του μειώντος του ένε μας παρήγας και παραπεσόνες ανέσσας πάλι και ούκα πες πάντα ποιόνεως ημάς εις τον ουρανόν ανήκαγες και την βασιλεία σου ευχαρίσω τη μέλους. Περ τούτο να πάντων ευχαριστούμε εσύ και το ομολογήσεις το πνεύμα της σου το Αγίο υπερ πάντων ονείσμεν και ονοκίσμεν το φανερόν και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Είναι εκ των χειρών ημών δέξας κατεξίωσας και έτσι υπαριστήκας χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, οι κερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάλση απτερωτά.

Κάτι θέμεθα τη ζωή μόνο άφασαν και την ελπίδα δέστα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεσαι και δεόμεθα και οικετεύομαι. Καταξίωσον ημάς με τα λαβήν των ακουρανίων και φρικτών μυστηρίων, τα άφηση ιεράς της πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρούς συνειδότους, εις άφεση αμαρτιών, εις συγχώρηση πνευμάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσεμή, εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και καταξίωσον

Είδα στα φυλά αόρατο ότι αμετρήτω στην άμυνα τα πάντα δημιουργεί σα και το πλήθο ελαίου σου εξουκώνει στο είναι τα πάντα παραγωγών. Αυτό δε του ουρανού φαινά επειδή επισκοκυκλικότητα στα σε αυτόν κεφαλά. Ούγαρα έκλαν σαρκή και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό. Σύν δε στα προκείμενα πάση μην σ' αγαθών εξομάλισουν κατά την εκά σου διαν χρία. Τη πλέουση σύμβλεψον του οδηπορού συνόδευσον του νοσουντασίασε ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρητη και η κτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγία.

Θεό Θεός ημών εξαγίων και κατοικηρίως και αποθρονδόξου βασιλείας και ελθέης του Αγιάς ημάς ο άνωτο πατρίς συγκαθήμενος και δομήν αοράτου συνών και καταξίωσουν οι κρατεάους χειροί μετά δουν ημίτου αχράνου σώματος και τιμίου αίματος και διημών παντί το λαό. Πρόσκομαι τα Άγια της Αγίας

0: Κύριε, όπως υμνήσαμεν την δόξαν σου, ότι ηξίωσας ημάς των Αγίων σου μετάσχην μυστηρίων, στήριξον ημάς εντός ο Αγίας μου, όλην την ημέραν μελετάν τη δικαιοσύνη σου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
1: Ορθή με τα λαβόντες των θείων Αγίων Αχάντων, Αφανάτων, Επουρανίων και Ζωοποιών, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
2: Δόξα σε Κύριε, δόξα σε.
1: Την ημέραν αντιλαβούς όσων ελέησουν και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός τη συγχάρητη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτωνε τις άμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
2: Συγχύριε.
1: Ευχαριστούμε Σι δε στο φιλάνθρωπε ευεργέτε το ψυχόν ημών ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωση ημάς των επουρανίων και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχέστηκε και εσύ εν δόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι

Ο ευλογών τους ευλογούνται, Κύριε, και αγιάζουν τους επισυπεπιθώτας. Σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίωσον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκους. Συ αυτούς αντιδόξασον θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψιμά σου ελπίζοντας επί σέ. Ειρήνη το κόν σου δώρησε τις Εκκλησίες σου τις ιερεύς. Της άρχους είναι ημών το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δωρημα τέλειον άνωθεν εστίν. Καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και σε την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Αύριο είναι 14 του μηνός Σεπτεμβρίου και είναι η εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Δηλαδή αύριο σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες σε όλο τον κόσμο, γιορτάζεται η έβρεση του Τιμίου Σταυρού από την Αγία Ελένη στα Ιεροσόλυμα και προς τιμήν αυτού του γεγονότος υψώνουμε τον Τίμιο Σταυρό στη μέση της Εκκλησίας, δηλαδή κάνουμε μία λιτανία, μικρή μία περιφορά και υψώνουμε τον Τίμιο Σταυρό που είναι στολισμένος με τα άνθη του Βασιλικού. Επειδή όταν, κατά την παράδοση, όταν βρέθηκε ο Τίμιος Σταυρός στα Ιεροσόλυμα, εκεί που έσκαβαν οι εργάτες, στο σημείο εκείνο, είχε φυτρώσει βασιλικός και από τότε, λόγω της παραδόσεως αυτής, ο βασιλικός συνδέθηκε με τον Τίμιο Σταυρό. Η εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού είναι μια πολύ μεγάλη δεσποτική εορτή της Εκκλησίας μας, η οποία τιμάται πρώτα και κύρια με την τέλεση της Θείας Λειτουργίας την ημέρα εκείνη, έπειτα με την τήρηση από όλους τους χριστιανούς αυστηρής νηστείας την ημέρα εκείνη στις 14 Σεπτεμβρίου, γιατί όπως ερμηνεύει η Εκκλησία μας, την ημέρα εκείνη θυμόμαστε τη Σταύρωση και το θάνατο του Κυρίου μας πάνω στο Σταυρό, δηλαδή είναι μια δεύτερη μεγάλη Παρασκευή μέσα στον εκκλησιαστικό χρόνο, μέσα στο εκκλησιαστικό έτος. Επίσης η μεγάλη αυτή γιορτή της Εκκλησίας μας γιορτάζεται με τα προεόρτια και τα θεόρτα και γι' αυτό σήμερα στην λειτουργία ακούσαμε Απόστολο και Ευαγγέλιο που είχαν σχέση με το γεγονός της Σταύρωσης του Κυρίου μας και με το γεγονός της παρουσίας του Τιμίου Σταυρού στη ζωή των χριστιανών, όπως επίσης και την επόμενη Κυριακή πάλι θα ακούσουμε Απόστολο και Ευαγγέλιο και ύμνους αφιερωμένους στην Σταύρωση του Κυρίου μας, στο μυστήριο του Σταυρού. Ο Σταυρός του Κυρίου μας, το σύμβολο αυτό, το όργανο αυτό πάνω στο οποίο βρήκε θάνατο, συνάντησε το θάνατο ο Χριστός μας, παρέδωσε την ψυχή του στο θάνατο και μετά νίκησε το θάνατο με την Ανάστασή του. Ο Τίμιος Σταυρός λοιπόν είναι ένα σύμβολο, μια πραγματικότητα η οποία είναι θεμελιώδης, κεφαλαιώδης για την πίστη μας, για τη ζωή της Εκκλησίας μας. Μπορείτε να σκεφτείτε ότι τα πάντα στην Εκκλησία γίνονται με το σύμβολο, με το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Όπου και αν πάτε μπορείτε να ξεχωρίσετε ότι αυτός ο χώρος, αυτό το μέρος, αυτό το κτίριο, αυτός ο άνθρωπος, ό,τι και αν συναντήσετε, μπορείτε να διακρίνετε αν αυτό που συναντάτε έχει σχέση με το Χριστό, εάν αυτό έχει πάνω του, εάν φέρει πάνω του τον Τίμιο Σταυρό. Βλέπετε, οι εκκλησίες έχουν τον Τίμιο Σταυρό πάνω του, στον τρούλο, είναι χτισμένες στο σύμβολο του Σταυρού. Παντού όταν βαφτίζεται ένα παιδί του δίνουμε το Σταυρό του. Όταν πεθαίνει ένας άνθρωπος, αυτόν που το σκεπάζει, τον άνθρωπο αυτόν στο μνήμα του, είναι ο Σταυρός που βάζουμε από πάνω. Τα πάντα λοιπόν ερμηνεύονται μέσα από το σημείο του Σταυρού, μέσα από το μυστήριο του Σταυρού, δηλαδή μέσα από τη ζωή του ίδιου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μακάρι όλοι μας να εντρυφήσουμε, να εμβαθύνουμε και το μυστήριο του Σταυρού στη ζωή μας να μην είναι απλά ένα φυλαχτό, αλλά να είναι κάτι το οποίο πραγματικά ανανεώνει, ζωοποιεί τη ζωή μας και μας οδηγεί προς τον Παράδεισο, όπως ψάλλει η Εκκλησία μας ότι την πόρτα του Παραδείσου άνοιξε ο Σταυρός του Κυρίου μας. Αυτή την εβδομάδα θα τελέσουμε λοιπόν τη Θεία Λειτουργία αύριο στον Άγιο Γεώργιο, επίσης την ημέρα της 17 εορτή της Αγίας Σοφίας και το Σάββατο. Στη συνέχεια θα τελέσουμε το μνημόσυνο του μακαριστού Μιχαήλ Ξυλά, για τον οποίο η οικογένειά του θα προσφέρει καφέ στην αίθουσα της ενορίας μας. Επαναλαμβάνω ότι στη μνήμη του μακαριστού Μιχαήλ Ξυλά θα προσφερθεί καφές από την οικογένειά του στην αίθουσα της ενορίας.

0: Θεόμεθα υπέρ αναπάσεως ψυχής και κειμένου δούλου του Θεού Μιχαήλ και υπέρ του Κορυθήνε αυτό παν πλημέλημα εκούσιονται και ακούσιον.
1: Κυρία Λαϊσόν, Κυρία Λαϊσόν, Κυρία
0: Λαϊσόν. Όπως Κύριος ο Θεός θάξει την ψυχήν αυτού εν θα ειδικεί αναπαύονται τα ελαϊ του Θεού τη Βασιλεία των Ουρανών την άφεση των αυτού αμαρτιών.

Ο Θεός των πνευμάτων και πάση σαρκός το θάνατο καταπατήσας, τον δε διάβολον καταργήσας και ζωήν το κόνος του δωρισάμενος. Αυτός Κύριε ανάπασον, την ψυχήν και κειμένου δούλου σου Μιχαήλ, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα οδύνη λύπη και στεναγμός. Πάνα μάρτημα του παραυτού πραχθέν λόγο έργο η διανία ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ουκ έστιν άνθρωπος οζήστε και ουκ αμαρτής, σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχει, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση σου και κειμένου δούλου σου Μιχαήλ Χριστέ ο Θεός ημών, και στην δόξα να πέμπομαι στην Ανάρχο Πατρί, Παναγίου και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αιωνία σου η μνήμη αξιωμακάριστε και αείμνηστε αδελφέ ημών. Αιωνία σου η μνήμη, αιωνία σου η μνήμη.

0: Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού ελθεφημάστε αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξας Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξας ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες Παναχράνου και Παναμώμα Αγίας αυτού Μητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού προστασίες των Τιμίων Επρανίων δυνάμενα σωμάτου οικεσίες Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμων Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων.

πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντα σημάς, καλημέρα σας, βοήθειά μας, χάρη στις λειτουργίες, ο Θεός να παραπάνω.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
4: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28 41 0 25 718 και 27 562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
5: Κανένα σύστημα δεν θα σας υποσχεθεί την ελευθερία σας. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Σας είπα ψέμα. Μόνιμα θα διεκδικείτε όλο ένα και περισσότερο αυτό που σας αρνούνται, βασιζόμενοι στην κούρασή σας. Με λίγες μόνο εξαιρέσεις.

0: Καλημέρα σας.
1: Εδώ συνεπείς το ραντεβού μας. Οι μουσικές αδάκτα βαρμένες. Ο κύριος Όσκαρ, το Λατό FM σε 103,3 μεγακύκλους. Και το τηλεφωνικό μας κέντρο 2841-025-010. Ξεκινήσαμε με μια ανθοδέσμη τραγουδιών, θα λέγαμε έτσι, που ακούγεται στο διαφημιστικό της Μπαρκελόνης εκεί στην Καταλωνία. Προβάλλουν το εργαστήριο μουσικής του Ροσδέιλι, το Λαβύρινθο, στις 20 με 25 Οκτωβρίου. Θα παρελάσουν πάρα πολύ μουσική από όλο τον κόσμο. Θα γίνουν εργαστήρια για τραγούδια, για μουσικά όργανα. Είναι από αυτά τα γεγονότα που σε απογειώνουν. Μαζεύεται σε εισαγωγικά όλος ο πλανήτης μουσικά να ανταλλάξει απόψεις, να συνθέσει, να τραγουδήσει μια μικρογραφία αυτού του πλανήτη και πώς θα μπορεί να ζήσει. Labyrinth Catalunya. Αυτός είναι ο τίτλος. Κάτι αντίστοιχο γίνεται περίπου στον Άγιο Λαυρέντιο στο Πηλίο. Και κάπως έτσι ζήλεψε ο Ανδριάνος Ελεντάνο και μπήκε και αυτός στην παρέα μας.

0: παιχνίδια, στολίδια και φλάς στο Toyland Jumbo, στο πρώτο χιλιόμετρο Ιεράπετρας Αγίου Νικολάου στην Ιεράπετρα και Πηγάσου 28 στον Άγιο Νικόλαο, κοντά στα ΚΤΕΛ και στο toylandstore.gr.
1: Να ρίξουμε μια ματιά και στον καιρό, πώς μας λένε οι μετεωρολόγοι. Η θερμοκρασία εδώ στο Μασίθι θα κοιμάθει από 25 έως 33 βαθμούς. Θα έχουμε βορειοδυτικούς ανέμους γύρω στα 4 από 4. Ο ουρανός θα είναι καθαρός, άρα έχουμε πλήρη ηλιοφάνεια. Οπότε έχουμε τη δύναμη του καλοκαιριού. Και τη δύναμη της αγάπης στη μουσική. Jennifer Rush.

Άλλη μια καλημέρα. Είναι η μουσική Σάτακτα Βαρμένα. Είναι μια ραδιοφωνική παρέα που συνάντηκε κάθε Κυριακή στις 10 στο Λότο FM εδώ στην Ανατολική Κρήτη, στο Λασίθι. Είναι ο κύριος Όσκαρ στα λόγια και στην επιλογή της μουσικής και στη ρύθμιση του ήχου. Είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο 2841-025-010. Πάμε μαζί έως τη μία. Και για όσους σκέφτονται, και πιστεύω ότι η δική μας παρέα είναι από αυτούς τους σκεπτόμενους, όλοι καταλάβαμε ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι ένα εργαλείο των πολιτικών για να λένε τα διάφορα που ράβουν στο κουστούμι τους. Μπλα μπλα μπλα με εκλέξατε, μπλα μπλα μπλα δημοκρατία, μπλα μπλα μπλα έτσι κι αλλιώς, εγώ θα κάνω εκεί για να ξανά με ψηφίσετε. Δεν υπάρχουν αντίπαλοι. Ποιον θα διαλέξετε από αυτούς που είναι απέναντί μου? Οι απέναντι φωνάζουν και λένε διάφορα για 13ο μισθό, για την ύπαρξή τους και την αναγκαιότητα της ύπαρξής τους.

γενικώς καλό θα είναι να επαναφέρουμε στη μνήμη μας το κοινωνικοπολιτικό παρελθόν της χώρας. Αν όχι τα τελευταία 200 χρόνια, τουλάχιστον τα τελευταία 30-40 χρόνια, για να δούμε ακριβώς

πόσο υποζυγία είμαστε στο να σέρνουμε το άρμα κάποιον άλλον που πλουτίζουν οι σφάρες μας και δίνουν ένα καλύτερο οικονομικό background στις οικογένειές τους, εξασφαλίζουν τα δισεγγονά τους και εμείς εκεί στο κουπί στη γαλέρα για να πάει μπροστά για την πατρίδα, για μια πατρίδα που όλοι οι άλλοι την καπηλεύονται. Δυστυχώς σε αυτή τη χώρα όσοι πραγματικά προσφέρουν δεν ακούγονται και όσοι δεν προσφέρουν προβάλλονται.

για να κοιτάξουμε το πλέμμα του Τζο Κόκερ μέσα από το παράθυρο του μπάνιου. She came in through the bathroom window.

Πάντως μην ανησυχείτε, να έπεσε μπροστά μου αυτός ο τίτλος, μια είδηση. Ο κύριος Πρωθυπουργός από το Καστελόρεζο διακηρύττει ότι μέσα στην επόμενη τετραετία θα κλείσουν όλα τα ανοιχτά μέτωπα. Οπότε βάλτε τον απόδι πάνω στ' άλλο και να δείτε πως η ποιότητα ζωής σας θα γίνει καλύτερότερη από όσο υπάρχετε.

ματιά στο μουσικό ημερολόγιο. Πάντα ρίχνουμε μια ματιά στη βδομάδα που πέρασε και στο παρελθόν της. Μάλλον στο παρελθόν της εβδομάδας που πέρασε, που αυτό που λέμε το σαν σήμερα, 12 Σεπτεμβρίου 1960, όχι λάθος, 12 Σεπτεμβρίου 1957, γεννιέται ο κύριος που συνέθεσε τη μουσική και για αυτήν την ταινία, όπως και για αρκετές άλλες, ο κύριος Hans Zimmer. Έχει γράψει μουσική για αρκετές ταινίες και η μουσική του έχει γίνει, είναι πάρα πολύ πετυχημένη.

Avlea πρωτοημιέρου. Με ηχοχρώματα Ηνωμένων Πολιτειών από τον Νότο.

0: you dig it? Give me a yeah, you say yeah!
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές. Ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα. Νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
3: Η ζωή σας. Η καθημερινότητά σας. Ο προσωπικός σας χώρος. Το σπίτι σας. Η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
4: Τρία ένα λεπτά μετά τις 10 και ξεκινάμε το δεύτερο ημίωρο με την πολύ αγαπητή Άλκηστη πρώτο ψάλτη, σε μια σύνθεση της Ρεμπούτσικα, της Εμπανθίας Ρεμπούτσικα. Πέντε χρόνια σε ερωτεύομαι.

0: το μουσικό ημερολόγιο. Πέφτει μπροστά μας αυτό, ότι 9 Σεπτεμβρίου του 2019 φεύγει ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Ίσως ο καλύτερος νέο Έλληνας τραγουδοποιός.
1: Τα ζάρια και καπνούς.
0: Που βήθησε όλη την Ελλάδα στο πένθος, ο χαμός του. Ιδρυτικό μέλος του πρωτοποριακού ροκ συγκροτήματος Τερμίτες.
1: Της αγάπης την ουσία.
0: Άφησε πίσω του μια τεράστια πολιτιστική κληρονομιά με διαχρονικά τραγούδια.

0: μια συνεργασία θα λέγαμε γιγάντων. Η μουσική του τραγουδιού που ξεκίνησε ανοίγει στον Αντώνη Μπαρντή και οι συγκλονιστικοί στίχοι στον Κώστα Τρυπολίτη. Το τραγούδι απογειώθηκε από την κοινή ερμηνεία Αντώνη Μπαρντή, Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα.
1: Δεν έχει λόγο να λέγεται.
0: Εμείς το ακούμε από ένα φωνητικό σχήμα, θέση Singer. Που αποτελείται από 40 τραγουδιστές στο σχήμα αυτό.

0: επόμενο κομμάτι, το εισμνημόσυνον, είναι του...
1: Για να πάμε σε μια παράγραφο γενεθλίων.
0: Στην πραγματικότητα είναι, αναφέρω τα λιγορικά, στον Νίκο τον Μπελογιάννη.
1: Σαν σήμερα, 1954, γεννιέται στην Αθήνα η Ελένη Λαβίδα, η οποία έμεινε στην ιστορία ως Ελένη Βιτάλη.
0: Που ουσιαστικά ήταν ένα τραγούδι του Ισπανικού εμφυλίου. Αλλά τότε ήδη το κομμάτι ήταν επαναστατικό, οπότε αν είχε και αυτό το στοιχείο και το έλεγε και το μαρτυρούσε, θα ήταν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα.

της 10 Σεπτεμβρίου, γεννήθηκε το 1957 στη Νέα Σελεύκια Θεσπρωτείας. Και αυτή είναι η Κατερίνα Στανής, η οποία μεγάλωσε στη Γερμανία, ξεκίνησε να τραγουδάει από μικρή, ώσπου την ανακάλυψε ο μαέστρος και συνθέτης Τάκης Μουσαφίρης και υπήρξε μια από τις πιο αυθεντικές και δυναμικές γυναικείες λαϊκές φωνές τη δεκαετία του 80 και του 90.

0: Μετά το 1957 πηγαίνουμε στο 1983 και στην 11η Σεπτεμβρίου, όπου γεννιέται η κυρία, τη φωνή της οποίας ακούμε, κόρη του Γιάννη Ζουγανέλη και της Ισιδώρα Σιδέρη.
1: Πες μου αν είμαι ζωντανός, δώσε μου φωτιά, κάτσε κότ

Και φεύγουμε από το 1983, επιστρέφουμε πίσω, πάμε στο 1960. Γεννιέται στην Αθήνα ο σπουδαίος συνθέτης και διεθνούς φήμης πιανίστας, ο κύριος Στέφανος Κορκολής, ο οποίος ξεκίνησε ως παιδί θαύμα στο πιάνο, σπούδασε στο Παρίσι, έκανε μια μεγάλη τροχιά στα ρωσικά οδεία και στις αίθουσες συναυλιών, εκεί το 80 και το 90. Και έκανε και μια μεγάλη καριέρα εδώ στην Ελλάδα. Ένα του τραγούδι το τραγουδάει τώρα η κυρία Μαρία Δημητριάδη. Μαζί η δεύτερη φωνή του συνθέτη.

0: Λοιπόν, το τραγούδι με το οποίο τελειώνουμε την πρώτη ώρα έχει μια κεντρική ιδέα, ότι η απόλυτη ελευθερία έρχεται συχνά όταν ο άνθρωπος δεν έχει πια τίποτε να χάσει. Σε μια εποχή που η καθημερινότητα πνίγεται στα υλικά αγαθά, στις πλασματικές ανάγκες, χρέη, κοινωνικές συμβάσεις. Λοιπόν, το μηδέν δεν αντιμετωπίζεται σαν αποτυχία, αλλά ως ένα σημείο απόλυτης κάθαρσης και μηδενισμού των φόβων.
1: Σου είπα, μωρό μου, είναι παράξενα όσα είδα.
0: Αυτό συνειρμικά μου φέρνει στο μυαλό εκείνο που, εκείνη την ανάρτηση που δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο. Μην νιώθετε αποτυχημένοι. Σκεφτείτε μόνο ότι 4 Αμερικανοί πρόεδροι ξόδεψαν $3 εκατομμύρια στο Αφγανιστάν για να διώξουν τους Ταλιμπάν και να τους ξαναφέρουν μετά από 20 χρόνια.
1: Εσύ για μια στιγμή με κοίταξες στα μάτια.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410 21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410 21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
3: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.

Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα της ραδιοφωνικής μας παρέας. Είναι τώρα το FM σε 103,3 μεγακύκλους. Είναι οι μουσικές άτακτα βαλμένες. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 2841-025-010. Μπορείτε να επίσης να επικοινωνείτε μαζί μας στο Viber πληκτρολογών. Αφού πληκτρολογήσετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο Oscar Radio στα λατινικά και στο WhatsApp Oscar Radio 248. Και έτσι ανταλλάσσουμε τις απόψεις μας, τις γνώμες μας από τις 10 έως τη 1. Και ένας κύριος που ήταν στην σύνθεση των Pink Floyd, ο David Gilmour, μας τραγουδάει για ένα κορίτσι με ένα κίτρινο φόρεμα.

10 Σεπτεμβρίου του 2019 έγινε στη Νέα Ορλεάνη μια παρέλαση μνημόσυνο για τον θηλυκό πιανίστα και τραγουδιστή που πάντρεψε τα blues, τη jazz και τα boogie-woogie με την ψυχεδέλεια, ο Μακ Ρένεμπαχ, αλλιώς όπως τον ξέρουμε ο Dr. Joe. Αν και έφυγε στη ζωή τον Ιούνιο, η 10 Σεπτέμβρη έμεινε ως ημερομηνία ορόσημη, ορόσημο ότι μας αποχαιρέτησε.

εδώ έχουμε ένα τραγούδι του κύριου Φαμπρίτσιου Νταντρέ, γραμμένο για τη γενέτειρά του, την Γένοβα. Το τραγούδι είναι συνδεδεμένο με την ιστορία της πόλης της Γένοβας, που επλήγει από βιβλική πλημμύρα όταν ξεχύλισε ο χήμαρος Μπολσεβέρα, αφήνοντας πίσω τις 35 νεκρούς και τεράστιες καταστροφές. Ο Νταντρέ χρησιμοποιεί τη λέξη «dolcenera», δηλαδή «γλυκιά μαύρη», ως μια τρομερή μεταφορά για το νερό. Το νερό είναι γλυκό όταν δίνει ζωή και ξεδιψά, αλλά γίνεται μαύρο και θανατηφόρο όταν μετατρέπεται σε ορμητικό χύμαρο και γκρεμίζει πόρτες, σπίτια και γέφυρες.

ένα αντιπολεμικό τραγούδι, Give Peace a Chance, που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 69. Ήταν το πρώτο δισκάκι του John Lennon, το οποίο κυκλοφόρησε με το όνομα της Plastic Ono Band, ενώ ήταν ακόμα ενεργό μέρος των Beatles. Το Μάρτιο του 69 ο John Lennon και η Yoko Ono παντρεύονται και αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν το μήνα του μέλητος για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ. Έτσι οργάνωσαν τις περίφημες καθιστικές διαμαρτυρίες στο κρεβάτι Beds in for Peace, πρώτα στο Άμστερνταμ και μετά στο Μόντρεαλ.

Εμείς θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα δοθεί μια ευκαιρία στην ειρήνη, αλλά βλέπετε τα συμφέροντα, τα κέρδη, οι πολεμικές βιομηχανίες και τόσα άλλα που κρύβονται από πίσω δεν αφήνουν την ειρήνη να πάει, να ευδοκιμήσει μάλλον. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα τραγούδι που δεν είναι αγγλόφωνο. Είναι η διασκευή από τα πιο εμβληματικά ελληνικά κομμάτια των δεκαετιών του 90 και του 2000, του Διευχών. Σε μια περιοδία της η Καναδέζα τραγουδίστρια Alana Hutt Miles, άκουσε το τραγούδι, της άρεσε και όπως λέει ζήτησε τα δικαιώματα από τον συνθέτη να τον διασκευάσει.

το 1941 γεννιέται ένας από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές στην ιστορία της Soul, ο κύριος Otis Redding. Ο βασιλιάς της Soul έμεινε στην ιστορία για την παθιασμένη ερμηνεία του στο διαχρονικό αυτό κομμάτι που ακούμε, Sitting on the Dock of the Bay, καθισμένος στην προκυμαία της παραλίας. Πολύ σύντομα μετά από αυτήν την επιτυχία έχασε τη ζωή του σε ένα αεροπορικό δυστύχημα το 1967.

Νοεμβρίου του 1966 το αμερικανικό μουσικό σχήμα The Monkees παίρνει ένα τηλεοπτικό show και βάζει τη δικιά του επωνυμία The Monkees και ξεκινάει το ντεπούτο. Η σειρά τους γνώρισε μεγάλη επιτυχία, μετατρέποντας τα μέλη του συγκροτήματος σε είδωλα της νεολαίας, εκτοξεύοντας τις πωλήσεις των δίσκων. Εδώ τους ακούμε σε ένα τραγούδι του Neil Diamond, I'm a Believer.

τελειώνουμε το τρίτο ημίωρο με μια διαφορετική άποψη, το Three Little Birds, αυτό το ρέγγε τραγούδι του Bob Marley, αυτή τη φορά από την άποψη, τη μουσική άποψη του Gilberto Gil, του Βραζιλιάνου.

0: FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Coin, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
10: Μάμα μία!
9: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
11: Έχουμε πει στο τέταρτο ημίωρο της παρέας μας. Και όπως συνηθίζουμε, σε αυτό το ημίωρο ασχολούμαστε με την παραδοσιακή μουσική, είτε στην πρωτότυπη μορφή της, είτε σε διασκευασμένη. Εδώ έχουμε ένα τραγούδι από τη... παραδοσιακό τραγούδι από τη Χίο, με τη Μάρθα Μαυροειδή, όπου πρόσθεσε και ένα οργανικό μέρος δικό της.

Αφήνουμε την νησιωτική Ελλάδα και πάμε στην Ηπειρωτική, στο βορειοδυτικό άκρο της, στην Ήπειρο, σε ένα γνωστότατο τραγούδι σε όλους νομίζω, που μας πω πολλά

αφήνουμε την Ήπειρο, πάμε στην Κεντρική Μακεδονία, πάμε στον Ομό Πέλλας και ειδικά στην Έδεσσα και στην Αριδαία, με μια πολύ χαρακτηριστική μακεδονίτικη μελωδία, η οποία είναι από τις χαρακτηριστικές τοπικές παραλλαγές της Γκάιντας. Η συγκεκριμένη παραλλαγή είναι γνωστή ως Κίτινα. Το τραγούδι αποτελεί ένα διάλογο ανάμεσα στη μάνα και την κόρη. Η Κίτο, η κόρη, εκφράζεται

τραγούδι είναι αρκετά μεγάλο για ακολουθούν οι στίχοι αργότερα, αλλά δεν μπορούμε να το ακούσουμε τόσο μεγάλο, έχουν σειρά άλλα τραγούδια.

πάμε στη Μακεδονία. Σε αυτό τα ταλώνει το φαρδί.

Θα υποδεχθούμε το μεσημέρι σε περίπου 7 λεπτά, κάνοντας μια μουσική περιήγηση στη Θράκη, ακούγοντας την Κοκονούδα και τα Λιανοχορδαρούδια από έναν εξαιρετικό δεξιοτέχνη της ηλεκτρικής κιθάρας, τον Κυριάκο Τζιπή.

0: 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές. Ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα. Νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
3: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς σπόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
4: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

Μπήκαμε στην τρίτη ώρα της παρέας μας. Είστε ο πέμπτο ημιώρο που συνηθίζουμε να ακούμε μουσικές από όλο τον κόσμο. Ağlama anne benim için ağlama. Ben de herkes kadar yandım. Ξεκινήσαμε με την κυρία Selda Bakstan από την Τουρκία. Σε ένα βαθιά ανθρώπινο και αντιπολεμικό μανιφέστο γραμμένο από, από τον Σέιντικ Σελίκ, το τραγούδι έχει τον τίτλο «Έκλαψα μητέρα».

Και φεύγουμε από το ιταλόφωνο τραγούδι και πάμε στο ισπανόφωνο. Το τραγούδι «Μη μάθει κανείς το βασανό μου» είναι μια καταπληκτική εκτέλεση από τρεις κυρίες. Την Λίλα Ντάουνς από το Μεξικό, την Νίνα Παστόρη από την Ισπανία και την Σολεντάτ από την Αργεντινή.

Σειρά έχει η κυρία Σέλινα Γκοντζάλες, η βασίλισσα της κουβανέζικης επαρχιακής μουσικής, όπως χαρακτηρίστηκε στο τραγούδι «Περπάτα και έλα προς το λόφο».

Και τελειώνουμε το πέμπτο ημίωρο. Την περιήγησή μας ανά τη μουσική μας περιήγηση ανά τον πλανήτη με ένα τραγούδι από τη μακρινή Νέα Ζηλανδία. Ένα τραγούδι κολόνα, θα λέγαμε, κοινωνικό στήριγμα των Μαωρί της Νέας Ζηλανδίας. Πρόκειται για ένα παραδοσιακού ύφους τραγούδι που λειτουργεί ως οικομενικό κάλεσμα ενότητας, μνήμης και ταυτότητας. Όλα

όλα μια προσφώνηση προς τη φυλή. Έχει ένα βαθύτερο νόημα που συνδέει μάλλον τις πιο έντονες στιγμές στην σύγχρονη ιστορία των Μάωρι.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.φωσήχος.gr. Τηλέφωνο 28410-24395. Φως και ήχος. 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Πάντα δίπλα σας.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
5: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
6: Στο αλφαβητάρι μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Φτάσαμε στην τελευταία διαδρομή. Διατηρούμε το χαμόγελο. Βάζουμε και ένα γαρίφανο στα αυτή. Και πάμε λοιπόν να διανύσουμε το τελευταίο μας ημίωρο. Μουσικές άτακτα παρμένες, Latou FM, κύριος Σόσκα, 2841 025 010.

ψάχνοντας για την ημερομηνία γέννησης του Γιώργου Ζαμπέτα, διαβάζουμε ότι γεννήθηκε 25 Ιανουαρίου. Ο ίδιος όμως στην αυτοβιογραφία του λέει ότι γεννήθηκε στην Αθήνα 9 Σεπτεμβρίου του 1925.

0: Και μετά τον ερχομό του Ξέρεξη, όπως λέει το τραγούδι, θα ακούσουμε το χορηγό μας.
1: Παιχνίδια, στολίδια και φλάς στο Toyland Jumbo, στο πρώτο χιλιόμετρο Ιερά Πέτρας Αγίου Νικολάου στην Ιερά Πέτρα και Πηγάσου 28 στον Άγιο Νικόλαο, κοντά στα ΚΤΕΛ και στο toylandstore.gr.
0: Αφήνουμε λίγο την μυθολογία και την ιστορία και πιάνουμε τη γεωγραφία. Αλεξάνδρεια και Αλεξανδριανή.

Και να η έκφραση του επιθυμητού του Έλληνα, ιδιαίτερα σε εποχές παρακμιακές όπως αυτή που ζούμε.

ευκαιρία να πούμε ότι σε 7 Σεπτεμβρίου 1882 γεννιέται αυτός ο σπουδαίος μουσουργός και συνθέτης Θεόφραστος Ακυραλίδης, ο οποίος θεωρείται ο πατέρας της ελληνικής οπερέτες. Είναι αυτός που συνέθεσε το τραγούδι που ακούμε, την οπερέτα που ακούμε.

Και πάμε στον πατέρα του Αρχοντο Ρεμπέτικου, στο Μιχάλη Σουγιόλ, ο οποίος μας αποχαιρέτησε στις 10 Σεπτεμβρίου 1958.

και μια αλληγορική άποψη για αυτό που ζούμε, εκπεφρασμένη από τον κύριο Άκη Πάνου εδώ και πολλά πολλά χρόνια.

0: τα κλείνουν.
1: Αυτό ήταν για σήμερα, τελειώνουμε εδώ. Έρχονται τα παλιόβετα τα τίθασα με το Μανώλη Δεσποτάκη. Οι μουσικές άτακτα βαλμένες την επόμενη Κυριακή 20 του μηνός μαζί σας. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή και εξίσου όμορφη εργάσιμη εβδομάδα. Μέχρι να συναντηθούμε, πολλά φιλιά, κυρίως Όσκαρ.

Κανένα σύστημα δεν θα σας υποσχεθεί την ελευθερία σας. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Σας είπα ψέμα. Μόνιμα θα διεκδικείτε όλο ένα και περισσότερο αυτό που σας αρνούνται, βασιζόμενοι στην κούρασή σας. Με λίγες μόνο εξαιρέσεις.

0: τρέξετε, θα πάτε ένα βήμα πιο μπροστά.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Λατό FM στους 103,3. Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
3: Για 8η συνεχόμενη χρονιά, το Κάτι Studio διοργανώνει το φιλανθρωπικό φεστιβάλ Yoga στον Άγιο Νικόλαο. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στη Μαρίνα της πόλης μας, δάσκαλοι και δασκάλες από όλη την Κρήτη και την Ελλάδα έρχονται να μοιραστούν την εμπειρία τους. Φέτος, για πρώτη χρονιά, θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου θα γίνονται θεραπείες καθώς και οικαστικές δημιουργίες. Τα κέρδη του φεστιβάλ θα δοθούν στη φιλοζωική οργάνωση Vocal. Κλείσε τη θέση σου τώρα και γίνε μέρος αυτής της γιορτής. Για περισσότερες πληροφορίες και για την φόρμα εγγραφής, επισκεφτείτε τη σελίδα μας katistudio.com / Yoga Festival.
4: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες!
5: Μάμα μία!
4: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη

0: 100FM. Κάθε Σάββατο πρωί 9.30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
1: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
0: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: Άντε σένα να πάει το μυαλό σου. Διότι η Αντέλα είναι 60 χρονών. Θα μου πεις, δικά της είναι τα χρόνια, ό,τι θέλει τα κάνει. Βεβαίως. Και αυτή θέλει και βάφει κόκκινο το μαλλί, κατακόκκινο, της φωτιάς. Και σου βαντίζει τα μούτρα της και φοράει και μια κλαδωτή ρόμπα πάνω από τα ξύγκια της. Έχει και ένα τοτού, ένα μυστήριο σκυλάκι που μοιάζει τόσο δά με ποντίκι και γελάνε τα ποντίκια. Για δες ρε ένα ποντίκι που παρασταίνει το σκυλί. Και ο τοτού άμα ανταμώσει ποντικό το βάζει στα πόδια και πάει να ανταμώσει την Αντέλα και κλαίει. Τον χαϊδεύει το λοιπόν η Αντέλα και του γλυκομιλάει.
1: Cosa c'è, cosa c'è figlio mio?
0: Κείνο τον καιρό τα καμπαρέ της Αθήνας φουλ και η Αντέλα ήρθε με ένα κοντράτο του μηνός. Είχε οικονομήσει και ένα ισπανικό όνομα, Estrelita de los Flores, τρίχες, Ναπολιτάνα, και μάλιστα από τη μεριά του λιμανιού. Τραγουδούσε όμως τα σουξέ του Χωσέ Παντίλα. Μοίραζε και βιολέτες τραγουδώντας. Η φωνή της ήταν ξύλινη, σαν τις πανιόλικες. Κάποιος φρόντισε και έκανε ανανέωση συμβολέου, αλλά κατέβηκε από το περοκέ στο μαύρο γάτο, στην υπόγα, δίπλα από την Ήβη, βέβαια. Τότε ήτανε που μπήκε στη ζωή της ο Πέτρος, μάλιστα, ψηλός, λιγνός και παρισάτος. Καλό παιδί, δηλαδή, θα μου πεις, έπινε κανά τσιγαριλίκι και έκανε αβάντα στις λέσχες. Κανείς δεν το πιστεύει. Παντρευτήκανε. Ορθόδοξα και καθολικά παντρευτήκανε. Και η Αντέλα νόμιζε πως κονόμησε άντρα. Μπελά κονόμησε. Διότι ο Πέτρος έκτακτος, αλλά ήτανε μισό χρόνο μέσα και μισό χρόνο έξω. Η Ναπολιτάνα ήταν εντάξει. Του πάγαινε τσιγάρα και χαρτζιλίκι, κοίταζε να τον έχει με τα όπα όπα του. Βεβαίως εραστές. Πού θα τα βρει τα λεφτά μια γυναίκα μονάχη? Και επιτέλους το ξέρε και ο Πέτρος, με την άδεια του. Και όταν έβγαινε, κοίταζε μην της κάνει ζημιά επαγγελματικού περιεχομένου. Άλλο πελάτης και άλλο καψούρης. Καψούριδες δεν επέτρεπε. Α, όχι. Ήταν αυστηρός ο Πέτρος. Αυστηρός και φυματικός. Μάλιστα, φυματίκα τρελή. Στεναχωριόταν η Αντέλα μέχρι που πάει. Πέθανε ο άνθρωπός της και ανάσανε. Έκλαιγε όμως ιστερικά, Ναπολιτάνικα.
1: Τεζόρο μίο.
0: Οι χείρες όμως στεγνώνουνε πολύ εύκολα. Ξανακλαίνε άμα τους τα θυμίζεις. Η Αντέλα στέγνωσε 12 ώρες μετά την κηδεία.
1: Αντέσω.
0: Αντέσω, τι αντέσω. Καλύτερα. Δεν θα βάζε κυσλάρα αγά στην κεφάλα της. Ήτανε κι όμορφη. Αούνα μπελέτσα. Και θερμή, Ναπολιτάνικο αίμα. Και προπαντός ξένη. Τότε η Αθήνα εκτιμούσε πολύ τις ξένες. Σώπαρε, ταλίδα. Αμάν. Η ζωή με τον Πέτρο. Πώς γράφουνε η ζωή με τον πατέρα? Η Αντέλα είχε βάλει μυαλό.
1: Μάι πιού.
0: Τι εννοείς ποτέ πια?
1: Αμόρε, μάι πιού.
0: Ποτέ δεν θα ξανά πιανε εγκόμενο. Μήτε σύζυγο, μόνη της. Να τα βάλει στην πάντα. Να κάνει σειρμαγιά. Κι η Νάπολη? Μπα, σάματι κοίτανε καλύτερα στην Νάπολη. Που λένε Σάντα Λουτσία και Μάρε Λούτσικα. Τρίχες. Στην Νάπολη είχε ένα αδερφό. Αν ζούσε και δεν τον είχε φάει η καμόρα, που θα τη στάπερνε και θα την έδερνε. Και μια μάνα, αν ζούσε, που θα κλεγότανε Μαντόνα και όλο θα γύρευε. Δήθεν για ευλαβικό καθολικό κερί. Στα αλήθεια, πήγαινε και τάπινε, σουρωμένη από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τότε που ήτανε 15 χρονών, της προξένευε και φίλους.
2: Ντόνμα, ουν σινιόρε, ουν καλαντόμο, επάνγκαμπένε.
1: Λάσσα μη μάμα.
0: Μάμα, πάντως σταυροκοπιόταν εξ αριστερών προς τα δεξιά και όλο παρακάλαγε το Σαν Τζενάρο, χώρια που είχε ανοίξει βερεσέδια σ' όλες τις ταβέρνες της γειτονιάς. Όχι, δεν πάει στην Νάπολη. Τι να κάνει στην Νάπολη, αφού και ο Βεζούβιος τη βαρέθηκε και έσβησε. Άντα από εκεί. Λοιπόν, ήταν ένας εφοπλιστής τότε, καλός δηλαδή, και τη σπίτωσε. Αλλά παντρεμένος ο άνθρωπος δεν μπορούσε να πηγαίνει τα βράδια και η Αντέλα ελεύθερη έκανε υπερορίες με άλλους. Όχι όποιον όποιον, διαλεκτούς, χιλιάρικα και λεφτά. Είχε και μυαλό, δεν τα κράταγε σε λεφτά. Νίκιασε στην τράπεζα κασαφόρτε και τάκλισε σε χρυσάφι. Κι όπως τρέχανε τα χρόνια και έτρεχε και ο εφοπλιστής να ανταμώσει το θάνατο, πέσανε απάνω της κάτι ρητίδες και κάτι παρακμές, τώρα πια δεν ήτανε ντεφλόρες. Ήρθε και ο πόλεμος, αλλά δεν την πειράξανε. Ήρθε η κατοχή, αλλά δεν την πείραξε. Δούλεψε όμως επαγγελματικά και με τους πατριώτες της και λόγω τιμής μοίραζε πανιώτες στη φουκαραδοσύνη και παρμεζάνα και κονσέρβα και απ' όλα. Κανένας δεν είχε να της πει κακιά κουβέντα μέχρι που την κρύψανε στα Δεκεμβριανά. Έμαθε και τη γλώσσα όπως τη μαθαίνουν οι ξένοι. Τέλεια, αλλά τους παίρνεις χαμπάρι. Και ρίχνε σάλτσα ιταλική πάνω στα ελληνικά της. Πομοντόρο, μάλιστα. Κατά το 49 σαρατάρισε και άρχισε να ρίχνει μεγάλες πινελιές παρακμής. Λεφτά είχε και τα κράτησε όλο τούτο τον καιρό, γιατί έμαθε ότι η δύναμη στον άνθρωπο είναι το πορτοφόλι. Μάλιστα. Τώρα όμως δεν πέφτανε πια χιλιάρικα και... Όχι, τώρα πέφτανε χαμόγελα και ηρωνίες. Αντέλα, πούρεψες.
1: Ατενεχατής.
2: Χαθώ δε χαθώ, Αντέλα, έχεις γίνει σαν δαμάσκηνο κομπόστα.
0: Έτρεχε να φρεσκαριστεί, μέχρι που κόλλαγε μπιφτέκια τη νύχτα στα μούτρα της. Την άλλη μέρα τα μαγείρευε. Έκανε, βλέπεις, και δίαιτα. Ψητός της χάρα. Δε βαριέσαι. Ό,τι γράφει ο χρόνος δεν το σβήνει, αδερφέ μου. Όχι μπιφτέκι, μυτελιξίαρχος δεν το σβήνει. Και τις κακοφαινότανε. Οι γυναίκες όλες μόλις σαρανταρίσουνε πέφτουνε στη θλίψη. Θέλουνε να παρηγορηθούνε μονάχες τους. Είμαι νέα ακόμα, κοινό το ακόμα. Το μαγκούφικο είναι που χαλάει όλη τη δουλειά. Πέσανε ινστιτούτα, πέσανε συμβουλές, πέσανε ειδικοί. Μπα, από το κακό στο χειρότερο. Ένα βραδάκι ήτανε με κάποιο εδόδημα απικιακά. Καλός κύριος, καλός, καλάμια του, αλλά έμπορος. Τα ήπιανε και μετά στο σπίτι της την κοίταξε και της είπε: «Ρε εσύ, γιατί δεν κάνεις μια δουλειά?»
1: «Τι?»
2: «Καλή είσαι, δε λέω, μια χαρά. Και ξέρεις και τη δουλειά σου. Αλλά ας έχεις εδώ και καμιά κοπελίτσα πιο φρέσκια.» Να ήταν άλλη, θα θύμωνε. Η Αντέλα όμως ήταν από την Νάπολη. Βέβαια, του τάσουρε. Αλλά άμα έμεινε μονάχη το σκεφτότανε.
1: Περκενώ.
0: Έλα όμως που είχε μπει στη μέση ο ΟΗΕ και απαγόρευε τον εταιρισμό. Τώρα, τι δουλειά έχει ο ΟΗΕ με κάτι τέτοια? Δεν κοιτάει τα δικά του να μας αφήσει? Και επειδή τα απαγορεύονται έχουν γίνει με σκοπό να καταστρατηγούνται, η Αντέλα το βάλε στο μυαλό της.
1: Λαβοράρε.
0: Να εργαστεί. Στα κλαμπ σπάγανε κέφι τα νεαρούλια με τούτη την ψημένη που ερχότανε να τα πιει.
1: Io sono italiana, mi piace la musica.
0: Και επειδή ήταν Ιταλιάνα και της άρεσε η μουσική, την μπάσανε στον κύκλο τους και σπάγανε και κέφι. Η Αντέλα κερνούσε.
1: Βερμούτ.
0: Και επειδή η εκτροχιασμένη νεότης έχει εκτίμηση στα ξένα τσιγάρα, αφού δεν καταλαβαίνει ότι τα καλύτερα σε καπνό είναι τα δικά μας, είχε πάντα αμερικάνικα στην τσάντα της. Μια-δυο φορές και κάτι κοπελίτσες που τις έβλεπε κάπως στεγνές από χαρτζιλίκι, τις εφόδιαζε με κάνα κατοστάρικο. Καμιά φορά στέναζε.
1: Πεκάτο.
2: Δηλαδή?
1: Κρίμα.
2: Γιατί?
1: Εσύ νέα, όμορφη, μπέλα ραγκάτσα, να μην έχεις 100 δραχμές.
0: Εκείνη την εποχή τα κλαμπ ήταν κέντρα κομμάτι πονηρά. Σε 10 κοπελίτσες τ' άριξε η αντέλα, οι 3 τσιμπήσανε.
1: Έλα σπίτι.
2: Το δικό σας?
1: Εγώ έχω γνωστούς, καλούς κύριους, καπίσει?
0: Πώς δεν καπίσει, παρακαπίσει τα κοριτσόπουλα. Τα είχαν ξεπεράσει τα ανόητα κοινωνικά δεσμά. Έτσι νομίζανε. Η αντέλα έπιασε στο τηλέφωνο κάτι καλούς.
1: Έχω νέο πράγμα, πολύς πρώτης τάξεως.
0: 3-4 μήνες καλά τα πήγε. Αλλά να, φλιαρίσανε από εδώ, τα μιλήσανε τα ανόητα κοριτσόπουλα από εκεί. Κάνει ένα ντούτο ηθόν, τσακώνει πολύ ενδιαφέροντα πρόσωπα και γεγονότα. Ένα χρόνο έφαγε η αντέλα. Γίνανε και κάτι δημοσιογραφικά κουτσομπολιά. Μετά όλα ξεχαστήκανε και λόγου της βγήκε ελεύθερη. Μέσα στη φυλακή το συλλογιζότανε.
1: Λα πολιτσία.
0: Το παν ήτανε να γελάσει στην πολίτσια. Τα άλλα βολεύονται αυτόματα. Τα έφερε από εδώ, τα έφερε από εκεί η αντέλα. Γνώρισε ένα θυρωρό σε πολυκατοικία. Λεωνίδα τον λέγανε. Φάγανε κάτω στο Τουρκολίμανο και τα κουβεντιάσανε. «Μπορείς να αγοράσεις το διαμέρισμα?» έκανε ο Λεωνίδας.
1: «Σι».
0: «Αγόρασέ το και να το έχεις σπίτι σου». Μπαίνε, λεφτά είχε η αντέλα. Πόσο, τόσο. Το αγόρασε. 4 δωμάτια πρώτης τάξεως. «Τώρα θα το επιπλώσεις». Το επίπλωσε πια μαστορικά. 2 κρεβατοκάμερες, ένα σαλόνι και ένα μικρό με διβανάκι. Θαύμα εσωτερικό. Όλα έτοιμα. Πήγε πάλι και ψώνισε κοριτσόπουλα.
1: Λέτε λόγια?
2: Όχι.
1: Λέτε, έτσι με πιάσανε την άλλη φορά.
0: Και τους έδωσε να καταλάβουνε. Σε αυτές τις δουλειές δεν μιλάνε. Γίνονται όλα μυστικά. Νάτι το λοιπόν εφοδιασμένη η αντέλα. Μήνες χρειαστήκανε να μονταριστεί η δουλειά και κανείς δεν την είδε να κάνει τίποτα ύποπτο. Ένα πρωινό ο Λεωνίδας έβαλε στην πόρτα ενοικιαστήριο. Ενοικιάζεται διαμέρισμα επιπλωμένο. Μέσα λοιπόν στο επιπλωμένο διαμέρισμα περίμεναν τα κοριτσόπουλα και στην πόρτα σταματούσαν οι ειδοποιημένοι καλοί κύριοι. Είχανε και σύνθημα στην κουβέντα τους.
3: «Είστε ο θυρωρός Λεωνίδας?»
4: «Εγώ, μάλιστα».
3: «Πόσα δωμάτια?»
4: 4
3: «Πόσο νίκη?»
4: 3.200
3: «Μπορώ να το δω?»
0: Όλα αυτά ήτανε να πούμε κώδικας.
4: «Ανεβείτε, η κυρία είναι απάνω»,
0: έλεγε ο Λεωνίδας. Και ανέβαινε ο καλός κύριος να δει που ενοικιάζε το διαμέρισμα καλός επιπλωμένων. Οι άλλοι που θέλανε να το δουν στα αλήθεια και ρωτούσαν το θυρωρό εκτός κώδικος, μπα, απελπιζόντουσαν.
4: «Δεν αξίζει τίποτα»,
0: έκανε ο Λεωνίδας.
2: «Μα εφόσον?»
4: «Τώρα τι να σας πω, κυρία μου»,
0: έλεγε απελπισμένος ο Λεωνίδας.
4: «Αφού επιμένετε, ελάτε αύριο το πρωί που θα είναι εδώ η ίδια να το δείτε. Βλέπετε, είναι και γρουσούζα, δεν μου αφήνει κλειδί».
0: Και της έσερνε τον αναβαλόμενο της αντέλας. Έξυπνη δουλειά. Άντε τώρα πού θα πάει το μυαλό σου εσένα? Ό,τι ενοικιάζεται διαμέρισμα σημαίνει τέτοια πράγματα. Καλά περνούσανε το λοιπόν και η αντέλα και ο Λεωνίδας, αλλά την έφαγε τη δόλια το κόκκινο το μαλλί. Διότι ως έβγαινε μια μέρα έτυχε να περνάει ο Μίτσος του Ιθών και την έκοψε. Ψημένος τώρα ο Μίτσος δεν είπε λέξη, αλλά έστειλε κάτι άλλα παιδάκια να παρακολουθήσουνε. Και είδανε τα παιδάκια και καταλάβανε και ένα απογεματάκι να σου τα αναρωτάνε για το διαμέρισμα. Ο Λεωνίδας έπεσε στο δόκανο.
4: «Μπα, δεν αξίζει τον κόπο».
0: Τα παιδάκια όμως βάλανε μπροστά το Λεωνίδα να χτυπήσει για να μην τους δούνε από την τρύπα της πόρτας και ανεβήκανε. Η αντέλα άνοιξε γελαστή.
1: «Buonasera».
0: Ύστερα άλλαξε έκφραση.
1: «Μα cosa c'è?»
0: Και ύστερα ήτανε βλέπεις και παυτοφόρο. Τίποτε πια. Τώρα ενοικιάζεται διαμέρισμα επιπλωμένων. Στα αλήθεια.

Ακούσατε ένα απόσπασμα από τα παλιόπεδα τα Τίχασα του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: Λατό FM στους 103,3. Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Και τώρα.
2: Οι πέντε μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
2: Λατό FM. Στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή,
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Η ώρα είναι 2.
4: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

αφορά Δεσέβεια και Βόρειο Αιγαίο. Ανεμιβόρειο βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Δεκαεννέα χρόνια αληθινό ραδιόφωνο, 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσικές στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ένα ταξίδι στη Βιέννη από τη Μάνεσης, από τον μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Ελλάδας. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα πρατήρια GN Oil. Ένα κινητό από τη Xiaomi. 5 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 ιντσών. Και 2 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου. Λοιπόν, με λέει ο Αναστάσης, θλιβερό απολογητή του Μαρινάκη, ότι είμαι εγώ. Αν βέβαια ο άνθρωπος άκουγε την εκπομπή συχνά, δεν λόγω κάθε Σαββατοκύριακο, δεν μπορούσε να πει αυτά τα πράγματα, γιατί έχω ασκήσει τρομερή κριτική στο Μαρινάκη από πέρυσι και την πτωτική πορεία του Ολυμπιακού. Διότι δεν είναι θέμα μόνο προπονητή, είναι και θέμα Μαρινάκη, διοίκησης, επιλογών, μεταγραφές. Όλο το καλοκαίρι έλεγα τώρα ότι ο Ολυμπιακός πάλι θα κάνει τις μεταγραφές στο τέλος και θα αργήσει να φτιάξει ομάδα. Έτσι, αυτά όλα τα έλεγα όλο το καλοκαίρι. Και μάλιστα ουσιαστικά είχα προβλέψει ότι θα φύγει και ο Μεντιλίμπαρ. Και τώρα που λέω, γιατί το είπα αυτό, επειδή είπα για το Μαρινάκη ότι είναι ο παδός του Ολυμπιακού και δεν ήθελε να βλέπει τους ίδιους και τους ίδιους τον Καρθία και τα κολλήματα του Μεντιλίμπαρ. Μα αυτό είναι μια πραγματικότητα, είναι το ρεπορτάζ. Το γιατί ο Μαρινάκης άργησε να κινηθεί, που έχω πει ότι σε πολλές περιπτώσεις οι παίκτες περιμένουν. Περιμένουν να πάνε σε άλλα προηγμένα πρωταθλήματα. Αν δεν τα καταφέρουν, θα έρθουν στην Ελλάδα, στον Ολυμπιακό ή στον Παναθηναϊκό, όπως έγινε με τον Ουναΐ. Αυτό δεν είναι να υπερασπιστώ το Μαρινάκη, είναι μια καταγράφω μια πραγματικότητα. Αν τώρα έτσι το βλέπει ο Αναστάσης και ο κάθε Αναστάσης, μη γέτουν με χαρά του. Αλλά πριν αρχίζεις και γράφεις, θα πρέπει να ξέρεις ποιος τα λέει, γιατί τα λέει και πόσο καιρό τα λέει. Όπως ασκώ κριτική στον Αλαφούζ όλα αυτά τα χρόνια, το ίδιο ασκώ κριτική στο Μαρινάκη, το ίδιο ασκώ κριτική στο Σαββίδη. Βγάζω έξω από το παιχνίδι τον Ηλιόπουλο που ήταν φρέσκος, και όμως ο Ηλιόπουλος τη δεύτερη σεζόν πήρε και πρωτάθλημα. Και βλέπουμε την ΑΕΚ ότι κεντάει. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι του που έχετε ζητήσει, το Δύσκολα Φεγγάρια, που έχει γράψει ο Νίκος Ογρίτσης στη μουσική του Γιώργου του Σαμπάνη με τον Γιώργο του Μαζονάκη, και θα γυρίσουμε πάλι στον κόσμο.

0: ευχαριστήσω τον Παναγιώτη για τα καλά του λόγια, για την Ελένη από την Νίκαια. Να είσαι καλά. Γεια σου Γιώργο Μαϊάμι, γεια σου Γιάννη Βοστόνη. Να είστε καλά. Ο Γιώργος Μαϊάμι ρωτάει τι βλέπω για τον Παναγιώτη. Εντάξει, θεωρητικά είναι το φαβορί. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι έχει εξασφαλισμένο τον Άσο. Ο Πανετολικός ξεκίνησε καλά, δείχνει μια καλή ομάδα. Θα δούμε. Η λογική μιλάει για Άσο τώρα. Εντάξει. Αν δεν πάρεις αυτά τα μάτσα όμως, πώς θα πας για πρωτάθλημα. Τα μάτσα αυτά είναι που δίνουν το πρωτάθλημα. Και είναι στα καλύτερα του Παναθηναϊκός τώρα. Και ο κόσμος και όλα και λοιπά, ψυχολογία. Εκπέμπει γη ο Παναθηναϊκός αυτή την εποχή. Λοιπόν, πάμε στον Κώστα Χίο. Καλώς τον.
1: Γεια σου Γιώργο μου.
0: Τι γίνεται.
1: Τι κάνεις, καλά είσαστε.
0: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Οικογένεια όλοι καλά.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Μπράβο,
0: μπράβο. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, θέλω μια παραγγελιά μου.
0: Ναι.
1: Αν γίνεται. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Μαζονάκη. Το απόψε θα στον ιερευτό. Δεν ξέρω αν το βάλες χτες, γιατί χτες δεν μπορούσα να σε ακούσω.
0: Όχι, όχι,
1: ένα
0: δεν το βάλω.
1: Ένα καταπληκτικό τραγούδι, ένα αργό χασάπικο από τα πιο ωραία του τραγούδια. Αν το έχουνε, που σίγουρα θα το.
0: Θα το έχουμε. Απόψε θα στον ιερευτό, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γνωστό κομμάτι, ναι.
1: Ναι, ναι, πολύ ωραίο και γνωστό και το ξέρεις. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ντέρμπι κορυφής, Παναθηναϊκός η ομάδα μου. Με τον Πανετολικό. Καλά οργανωμένη ομάδα Πανετολικός, από ό,τι δείχνει, να δούμε. Έχει ένα προπονητή το οποίο το ξέρουμε λίγο πολύ όλοι και από τη θητεία του Παναθηναϊκό. Από εκεί και πέρα πρώτη φορά θα το δω το Πανετολικό σήμερα, ελπίζω η ομάδα μου να κερδίσει. Εχθές να σου πω την αλήθεια, εντάξει εμένα δεν μου πέστηκε πολύ λόγος, αλλά αυτό το που είδα στο Καραϊσκάκι δεν μου αρέσει καθόλου προσωπικά. Για έναν προπονητή ο οποίος πρωτοήρθε με μια μισή προπόνηση που λέει ο λόγος και να φωνάζουν ας πούμε για το Μεντιλίμπαν ότι φταίει αυτός για όλα. Εγώ σου έχω πει, πώς το λένε, η γνώμη μου είναι ότι όταν αποφασίσουν οι παίκτες να διώξουν έναν προπονητή, εγώ πιστεύω ότι το ξέρανε από, όπως είπε και ο Βασίλης, εγώ πιστεύω από το Μάιο. Ότι τελειώνοντας το πρωτάθλημα, άρχισαν τα πράγματα, ίσως να το ήξερε και ο ίδιος ο Μεντιλίμπαν. Ότι τελειώνουν, ας πούμε, να το πω έτσι λαϊκά, τα ψωμιά του. Αλλά τώρα να φωνάζω με τη Λίμπαρτη την ώρα που έχει έρθει ένας άλλος Βάσκος για να κατά κάποιο τρόπο δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει, έτσι. Και τι θέλει να περάσει στους παίκτες του Ολυμπιακού. Με το να ακούγεται τώρα αυτό το πράγμα, δηλαδή είναι σαν να βλέπουμε. Φοβάμαι πως τα επόμενα παιχνίδια μην έχουμε τίποτα, ας πούμε, εμφυλίους όπως και πάνω στη Θεσσαλονίκη. Κάπου είναι μοιρασμένοι και εκεί πέρα, έτσι. Κάποιοι είναι με το Σαββίδι, κάποιοι να φύγει ο Σαββίδι.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, είναι λιγάκι τα πράγματα κάπως περίεργα. Ελπίζω το πρωτάθλημα να τελειώσει πρώτα ο Θεός φέτος και να τελειώσει όσο γίνεται με λιγότερα παρατράγουδα. Κέρδος για όλους θα είναι. Όλοι θέλουν να έχουν δυνατούς αντιπάλους. Και δεν ξέρω τώρα, αυτός ο Μανόλο, γιατί δεν μπορώ να πω και το επώνυμό του, είναι λίγο.
0: Αλγκουαθίλ, Αλγκουαθίλ.
1: Ναι, μου θυμίζει αντιβίωση.
0: Ξέρω. Ναι, Αλγκοφρέν, ναι, ναι.
1: Μου θυμίζει αντιβίωση. Τώρα, η αντιβίωση όμως, να το πούμε και να γελάσουμε κιόλας, δεν το λέω έτσι για να κοροϊδέψω τον άνθρωπο. Δεν νομίζω ότι πιάνει από την πρώτη μέρα, έτσι. Προς Θεού. Θέλει χρόνο.
0: Ναι.
1: Αν ο άνθρωπος έχει το φάρμακο για να φτιάξει την ομάδα του Ολυμπιακού, μακάρι. Εγώ έχω ένα θέμα με τον Παναθηναϊκό όμως. Βλέπω κάποια πράγματα τα οποία ναι, μεν μ' αρέσουν, αλλά πιστεύω ότι μακάρι. Να είναι καιρός ο Ντέστερς και γιατί τον βλέπω είναι ο μοναδικός παίκτης ο οποίος μου εμπνέει εμπιστοσύνη για να βάλει την μπάλα στα δίχτυα. Δηλαδή αυτό που βλέπω και το βλέπω και από άλλους παίκτες, έτσι εξτρέμ, δεν ξέρω τώρα, μικρά παίζανε πολύ PlayStation, είδα μια φάση τώρα με τον Λιβάη, έτσι, προχτές. Λοιπόν, είναι στη μικρή περιοχή μαρκαρισμένος, έτσι, και έχει και μαρκαρισμένο παίκτη αριστερά. Έτσι. Και πάει και τη δίνει την μπάλα. Είσαι επιθετικός. Σούταρε, φίλε, και ας το βγάλεις έξω. Αυτή τη μαγιά, το τζαμπουκά που είχε ο Βαζέχα, ο Αλεξανδρής, ο Σαραβάκος, είσαι μέσα στην περιοχή. Αν βλέπεις αριστερά ότι είναι κρεμακάριστος, να το κάνεις εύκολο τον γκολ. Τη στιγμή που βλέπεις ότι είσαι και εσύ μαρκαρισμένος και ο άλλος. Σούταρε, ρε, φίλε. Αυτό το πράγμα δεν το έχω καταλάβει. Γιατί το κάνουν. Και πολλοί επιθετικοί το κάνουν αυτό. Το κάνει ο Τζένσον, πώς λέμε, ο Πορτογάλος του Ολυμπιακού. Γυρίζουν γύρω-γύρω από την περιοχή και θέλω να δω έναν επιθετικό ρε παιδί μου που να κάνει μπούκα μέσα. Και αν δεν μπορεί, να δει παίκτη ξεμαρκάριστο να τη δώσει την μπάλα. Τη στιγμή που δηλαδή κάνουμε σέντρα για να κάνουμε σέντρα. Αυτό που πραγματικά δεν αρέσει και στου οπαδού του Ολυμπιακού. Κάνουμε σέντρα για να κάνουμε σέντρα, να διώξουμε την μπάλα. Εγώ τα βλέπω διοξήματα αυτά. Πώς έλεγε ο συγχωρεμένος ο φίλος ο Γεωργίου, με το ασπράδι, να βλέπεις, να κοιτάς, να βλέπεις γήπεδο. Τα παιδιά τα ελληνικά, οι Έλληνες που παίζουν έξω στο εξωτερικό, χαίρομαι πάρα πολύ, που πραγματικά όλοι σκοράρουν στις ομάδες τους. Δυστυχώς είχαμε βέβαια και, οπότε έχεις μάθει, ο Καρίτσης είναι καλά, έτσι.
0: Ναι, από ό,τι φαίνεται το ξεπέρασε. Λογικά, δεν ήταν κάτι σοβαρό, εντάξει, θα δούμε.
1: Ναι. Γιατί ξέρεις, ήταν λιγάκι να πιάνει το στήθος και τα λοιπά.
0: Ναι, εντάξει, παγώσαμε όλοι. Ναι.
1: Εντάξει.
0: Όλα καλά.
1: Να κλείσω κιόλας, όλα καλά. Μέχρι και ο Τάσος έβαλε ένα πολύ ωραίο γκολ εκεί στην Αποέλ που παίζει. Που μπήκε αλλαγή δηλαδή ο Μπακασέτας.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, ο Μπακασέτας, αν είχε αυτούς τους παίκτες που έχει μπροστά, ίσως να μιλάγαμε διαφορετικά, έτσι, γιατί έχει ποιότητα. Απλά είναι αργός. Τι να κάνουμε. Ήθελα να πω το μόνο που ήθελα να πω, έτσι να τελειώσω τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του Μαζονάκη. Ότι πήγαινε στην Αγία Τριάδα, εκεί πήγαινα και τη μητέρα μου, εγώ και προσκυνούσε. Έμενε το τελευταίο χρονικό διάστημα, ήταν εκεί στην Αγία Τριάδα τη Νίκαια, όχι του λιμανιού, έτσι.
0: Όχι, Αγία Τριάδα Νίκαια, ναι.
1: Ακριβώς, ναι. Μια πολύ ωραία εκκλησία και επειδή την έχω ζήσει 7-8 χρόνια και πήγαινα ερχόμουν εκεί με τη μάνα, είναι πολύ ωραία. Και τι να πω. Έχω πει, Γιώργο μου, και στην εκπομπή σου πόσες φορές ο κόσμος πραγματικά υποφέρει από υποτίθεται μορφωμένους ανθρώπους. Είναι δυνατόν, δηλαδή, με αυτά που γίνονται στα ιατρία, ίσως να είναι μια αρχή, ελπίζω, έτσι, κάποια πράγματα να μαζευτούν.
0: Ωραία, να είσαι καλά. Έγινε, Κώστα μου.
1: Λοιπόν, δεν θέλω να πω κάτι άλλο.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά και
0: για χαρά, για χαρά.
1: Ό,τι υποθέσεις.
0: Για χαρά. Πάμε στην όμορφη Καβάλα, στον κύριο Παρασκευά.
2: Έλα, κύριε Γιώργη.
0: Τι γίνεται, σας έχω χάσει, τι κάνετε.
2: Από το χειμώνα έχουμε να τα πούμε, τι να κάνουμε. Μπλέξαμε τώρα εδώ με τα σαφίλια, με τα αυτά, άστα να πάνε.
0: Πώς πάνε τα πράγματα πάνω.
2: Χάλια, αδιόρθωτα.
0: Γιατί.
2: Γιατί δεν έχουν ζήτηση, δεν το ζητάνε.
0: Και τι τα κάνετε.
2: Τι τα κάνουμε, περιμένουμε τους εμπόρους. Ακόμα τώρα μερικά δεν έχουν οριμάσει, αλλά και αυτά που είναι. Τα καλά παρθήκανε, γιατί τα άλλα τα υπόλοιπα τα έφαγε πυρηνόσπορος. Γιατί έβρεχε συνέχεια το μάγι, τα έπιασε μια αρρώστια.
0: Μάλιστα.
2: Και τα έφαγε πυρηνόσπορος.
0: Κατάλαβα.
2: Αλλά και αυτά τα καλά που μείνανε λίγα δεν βλέπω να φεύγουν. Με το ζόρι φεύγουν, με το ζόρι.
0: Να.
2: Αυτά έτσι είναι. Γιώργος, αυτά έχει και κύριε Γολογοντρώνη.
0: Λοιπόν, τι κάνει η Αριανάρα, σας τι λέει.
2: Η Αριανάρα είναι ένα χωριό και μισό. Ούτε με ενδιαφέρει, ασχολούμαι με την ομάδα του χωριού μου, κύριε Παλογοτρώνη.
0: Εντάξει, ο Άρης είναι αγάπη παλιά. Εντάξει.
2: Με αγάπη, εντάξει, τον αγαπώ, τον εκτιμώ, αλλά όταν πα στο συνέχεια και τρώ πέντε, τι να ασχοληθώ μαζί σου. Και δεν χάρηκε μια ευκαιρία. Από το 2-0 παραδόθηκε, δεν είχε τίποτα άλλο.
0: Αλλά με τον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια πάει καλά όμω.
2: Και τι άδικο το κέρδισε, και τι έγινε, κύριε.
0: Αυτό το λέω κι εγώ. Αυτοί σημαδεύουν και κυκλώνουν τους αγώνες με τον ΠΑΟΚ. Λες και τι έγινε. Το θέμα είναι το πρωτάθλημα, τι κάνεις. Ναι.
2: Στερδίσουν τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, β' αθλητή. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι.
0: Συμφωνούμε.
2: Ναι, άντε τον κέρδισε. Τι έγινε, θα πας μέχρι την Κυριακή Παναγνώση να τρώνε και θα χάσει χωριό. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι.
0: Τα λέτε μια χαρά.
2: Κύριε Γιώργο, εγώ ασχολούμαι με την ομάδα του χωριού μου. Ήταν β' κατηγορία, ανεβήκαμε στην Α. Και προχτές είχαμε ένα τύχημα δίπλα στο γήπεδο. Έχουμε ένα βουνό με ένα εγκρισάκι του προφήτη. Λέει, άρπαξε φωτιά. Ήρθε το ελικόπτερο να το σβήσει. Χάλασε το ελικόπτερο και προσγειώθηκε τώρα μέσα στο γήπεδο. Δεν μπορούμε να παίξουμε στο γήπεδο τώρα.
0: Γιατί προσγειώθηκε και τι έγινε που προσγειώθηκε.
2: Χάλασε ο έλεγκας. Περιμένουν τα ανταλλακτικά.
0: Άμα. Δηλαδή το ελικόπτερο είναι μέσα στο γήπεδο τώρα.
2: Μέσα στο γήπεδο ακριβώς.
0: Άκου να δεις.
2: Τώρα τι να λέμε τώρα, κάνουν τα παιδιά μαζευτήκαν.
0: Τουλάχιστον δεν έγινε τίποτε άλλο. Προσγειώθηκε το παλικάρι και όλα καλά. Δεν λες.
2: Όλα καλά. Ευτυχώς ήταν το γήπεδο και αμέσως που πού.
0: Ευτυχώς.
2: Ο άνθρωπος ήταν καλά. Εντάξει, φωτιά έσβησε, μια χαρά πήγανε, αλλά δεν μπορούμε να παίξουμε τώρα.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα αυτό.
2: Εντάξει, ναι,
0: τώρα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Τέλος, καλό, όλα καλά. Και η φωτιά και ο άνθρωπος που προσγειώθηκε, αυτό μετράει.
2: Αυτό το καλύτερο είναι αυτό. Είναι καλά, ο άνθρωπος προσγειώθηκε, δεν έπαθε τίποτα. Όλα μου πήγανε μια χαρά. Και μεγάλη σημασία πέφτει κύριο Κολοκοτρώνη, ο γυμναστής. Πήρανε ένα γυμναστή, η ομάδα φυσάει. Φυσάει. Άλλο γυμναστής, άλλο προπονητής.
0: Ναι, καλά, εννοείται, εννοείται.
2: Τα παιδιά ξοδέψαν 60-70 χιλιάρικα, χαλάλι τους. Υπάρχουν ομάδες που.
0: Όχι, ακούω όταν παίρνει και γυμναστή και δίνει και λεφτά, σημαίνει ότι το χωριό βοηθάει γενικά.
2: Σε κάποια αγώνα 400-500 άτομα.
0: Εδώ 500 άτομα, 500 άτομα δεν έχει έρθει Αθηνική Πολύμα. Πα δηλαδή στην Τρίπολη και δεν έχει 500 άτομα.
2: Ναι, ναι, ναι. Και Β' Αθηνική δεν έχει τόσο άτομα, κύριε Κοκκόλη.
0: Έτσι, έτσι, σωστά.
2: Και έχουμε γήπεδο Κατσικάλα, φανταστικό γήπεδο μέχρι που χτε. Βοσκούσανε κατσίκια και τώρα τα παιδιά τα κάνανε αεροδρόμιο.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: Συγχαρητήρια.
0: Είπαμε πώς λέγεται το χωριό, κύριε Παρασκευά.
2: Ελαιοχώρη, είναι 25 χιλιόμετρα από την Καβάλα.
0: Ελαιοχώρη, μάλιστα, μάλιστα. Πολύ ωραία.
2: Άμα μπείτε στο ίντερνετ, θα δείτε το λεπτό.
0: Ωραία, φυσικά, φυσικά θα πάω να το δω. Ναι, ναι, κατάλαβα.
2: Έγινε, κύριε Γιώργο.
0: Να είστε καλά, κύριε Παρασκευά μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Επίσης, κύριε Παρασκευά, επίσης να είστε καλά. Αριανός. Χρόνια ακροατής, από πέρυσι εγώ να τον ακούσω, να φανταστείτε. Λοιπόν, από Καβάλα Αρτέμιδα, ο κύριος Ηλίας.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας, κύριε Ηλία.
3: Πρώτη φορά μιλάμε μαζί.
0: Ωραία.
3: Ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στο σταθμό που βρήκε το χρόνο να ασχοληθεί με τον Όφη και να το αφιερώσει αρκετό χρόνο και ανάλυση. Ενώ υπάρχουν τρία αθλητικά ραδιόφωνα, αμιγώς αθλητικά ραδιόφωνα τη χώρα, ακούμε, ξέρεις ότι όσοι είμαστε οπαδοί, ακούμε.
0: Ναι.
3: Δεν βρήκε ούτε 50 δευτερόλεπτα ένα σταθμός να αναλύσει αυτό το όραμα που, όπως είπατε και εσείς, έχει ο Όφη φέτος.
0: Έχω αναφερθεί πολλές φορές στον Όφη.
3: Ναι. Όχι, λέω τώρα που υπάρχει και λόγος και αποτελέσματα.
0: Ναι.
3: Όπως το Super Cup, όπως το Κύπελο, όπως τα Ελληνόπουλα που παίζουν μέσα.
0: Έτσι.
3: Όπως τα Ελληνόπουλα που παίζουν μέσα. Μπράβο σας στον σταθμό και σε εσάς προσωπικά. Οι υπόλοιποι τρεις σταθμοί, όταν έρθει κάποιος Σάντσες, Βάτσες, Κάτσες από Μεξικό, θα είναι προτίμηση. Έτσι. Για τον Όφη που κατέβασε 7 Ελληνόπουλα και φέρνει αποτελέσματα, ούτε 50 δευτερόλεπτα δεν έχουν βρει. Και είναι αθλητικό, αθλητικά ραδιόφωνα και τα τρία, έτσι. Και βρέθηκε ο Real, που το ξέρουμε το Real, το πίθος του, έτσι. Δεν χρειάζονταν τώρα αυτό. Να αφιερώσει αρκετό χρόνο και να πει νίκη σε Όφη. Όχι έχασε ο Ολυμπιακός. Όσον αφορά και τον Αθανασίου που κάποιος ακροατής είχε πάρει και τον στεναχώρησε έτσι όπως πανηγύρισε. Δεν στεναχωρήθηκε ο Ολυμπιακός οπαδός που δόθηκε δανεικό στον Όφη, ο Αθανασίου. Στεναχωρήθηκε με τον, πώς το λένε, με τον τρόπο που πανηγύρισε. Μα στεναχωρεί ο τρόπος που πανηγύρισε και όχι που έφυγε. Άντε να πάει να ψάξει από τώρα μπακ. Όσον αφορά τον Μεντιλίμπαρ, δεν υπήρχε περίπτωση να παίζει στην εντεκάδα του. Του συγκεκριμένου προπονητή που είναι και Βάσκος, άνθρωπος που δεν κάνει καλή προπόνηση, δεν γίνεται. Έτσι είναι σωστό πρόβλημα. Και έχετε δίκιο ότι είχε πάει στο γυαλί εδώ και αρκετό καιρό πριν. Γιατί χαρτάκια ο συγκεκριμένος δεν παίρνει. Δεν παραλέγεσαι όπως λέγεσαι. Εύχομαι να είναι και αυτός ο ίδιος που ήρθε. Να μην παίρνει χαρτάκια. Το εύχομαι.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Ηλία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έστειλε ένα μήνυμα. Ευχαριστώ Νίκο Πειραιά, να είσαι καλά. Και ο Νίκος από τους Αμπελόκηπους. Γεώργιε, τώρα δεν ξέρω, είσαστε πολλοί Γεωργίδες και Γεωργίδες. Έχω ξαναπεί πολλές φορές, έχω ένα ιδιαίτερο δέσιμο με τον Όφη, γιατί έπαιξε ο πατέρας μου. Δεν είμαι Όφη. Αλλά από εκεί και πέρα αυτό δεν έχει καμία σημασία. Όποια ομάδα να ήταν σαν τον Όφη, ο Ατρόμητος. Ο Πανετολικός, η Κηφισιά, η ΑΕΛ, ξέρω εγώ, Πανιόνιος, όποιος και να ήταν. Βλέποντας την καλή δουλειά, βλέποντας τα αποτελέσματα, τους τίτλους, έχω μεγάλη χαρά. Πολύ μεγάλη χαρά. Ο Όφη είναι Όφη. Είναι Κρήτη, είναι Ηράκλειο. Δεν γίνεται να μην ασχολείσαι. Το ίδιο ήθελα να ασχοληθώ με μια Παναχαϊκή, με μια Πάτρα, με μια Δόξα στη Δράμα. Έχω πει ότι πολλά χρόνια με το συγχωρεμένο του Γεωργίου. Πάρα πολλά χρόνια Εκτός από το ρεπορτάζ Θεσσαλονίκης που έκανα από την Αθήνα, έχω περάσει από όλα τα ρεπορτάζ και εθνικών ομάδων. Κάναμε την τελευταία σελίδα του Φιλάθλου με τον Γιώργο, οι δυο μας, όλες τις ομάδες της περιφέρειας. Τις μεγάλες. Καστοριά, Δόξα, Σέρες, Ξάνθη, Λιβαδιά, Λάρισα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αντιμετωπίζω τελείως διαφορετικά κάποια πράγματα. Και εγώ όταν παίρνουν αποτελέσματα, είτε εκτός είτε εντός με τους μεγάλους, χαίρομαι. Πραγματικά χαίρομαι. Και οι ομάδες που έχουν όραμα θα πετύχουν. Αν έχεις όραμα. Γιατί αν έχεις όραμα, αμέσως θα έχεις και οργάνωση. Αυτά είναι το μυστικό. Το όραμα και η οργάνωση. Δεν είναι ότι ο Κόντις ξαφνικά έγινε ο Κλοπ. Είναι ότι έχουν όραμα. Ότι στοχεύουν στις σωστές μεταγραφικές κινήσεις. Και ανέλησα τι παίκτες πήραν. Έχει ο Όφη εξαιρετικό υλικό. Και μπράβο του και θα πάει καλά.
4: Real FM.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια. Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
6: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
7: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
8: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
9: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
8: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
9: Εννοείται, αγάπη μου.
8: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
9: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
8: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
9: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
10: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
11: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
12: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
11: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
13: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τις παρεμβάσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο, αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο φιάλτης της ενέργειας επέστρεψε». Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός. «Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις από κανέναν», τόνισε. Σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια θα τεθεί από τις 7.30 το απόγευμα η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας. Αύριο, απολογούνται στον ανακριτή οι δύο γιατροί κατηγορούμενοι για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Άνω Βροντού Σερών. Στην περιοχή είχε προηγηθεί κεραυνική δραστηριότητα.
16: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
17: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 31 βαθμοί στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη, 29 στην Αρέτρια και 26 στη Σκιάθο.
4: Μητέα.
18: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
16: Real FM.
19: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε. Ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο. Τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος ετοιμάζουν μία σειρά από μέτρα προκειμένου να συγκρατήσουν την αύξηση που προκαλεί το ράλι στην τιμή του πετρελαίου Brent. Στα σκαριά είναι η παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης τον Οκτώβριο. Έρχεται κρατική στήριξη και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του οποίου, αν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα, θα ήταν 1,93 ευρώ το λίτρο. Εξετάζεται ως αντιστάθμισμα η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά για να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα. Ακόμα, η Αθήνα δεν υποχωρεί. Η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και τα επόμενα βήματα. Το δικαίωμα της χώρας μας για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια επανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προκαλώντας παροξυσμό στην Τουρκία. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η επέκταση είναι όριμη να γίνει νοτίως και δυτικά της Κρήτης. Μέσα στους επόμενους μήνες οι έρευνες βυθού για την πώτηση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου που θα γίνουν από γαλλικά πλοία με γαλλική σημαία. Γιώργος Μαζωνάκης. Ο θάνατος που άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Τεράστιες ευθύνες για την ασυδοσία στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα ευεξίας και αισθητικής. Οι εγκληματικές ενέργειες του ζεύγου των γιατρών στο Κολωνάκι, τα ψεύδη τους ενώπιον των αρχών και η παράνομη εφαρμογή της πλασμαφαίρεσης. Και φάκελος στη Real News. Όλα τα χρώματα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Οι διαφορετικές στρατηγικές των κομμάτων από χώρα σε χώρα και το μήνυμα από τις εκλογές του κρατήδιου της Αξονίας Άνχαλτ. Τι αποκαλύπτει η έρευνα της MRB για λογαριασμό της διανέωσης που δημοσιεύει Real News. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Την εποχή του κορονοϊού, ένας άνθρωπος ο οποίος καθημερινά σχεδόν μιλούσαμε στην εκπομπή που είχα το μεσημέρι 3 με 5 ήταν ένας πάρα πολύ γνωστός γιατρός, ο κύριος Παπαγιάννου, που μας βοήθησε με τις γνώσεις του. Τον έχουμε λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και ο λόγος είναι για τη διοργάνωση ενός πάρα πολύ σημαντικού συνεδρίου που πρόκειται να γίνει σε λίγες μέρες και έχει να κάνει με την καρδιολογία, την αθλητική καρδιολογία. Κύριε Παπαγιάννου, καλό σας μεσημέρι και ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κολογοτρώνη. Εγώ ευχαριστώ θερμά. Χαιρετισμού σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες.
1: Έχουμε να τα πούμε πάρα πολύ καιρό. Είστε καλά?
2: Είμαι καλά. Πολύ τρέξιμο αυτή την εποχή. Πολλές υποχρεώσεις. Όμως και οι καύσονες και οι μεταβολές θερμοκρασίες δημιουργούν μεγάλα καρδιακιακά προβλήματα. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, αυτό μας δημιουργεί και αυξημένες υποχρεώσεις.
1: Ναι.
2: Είμαστε όμως σε πάλι αδιαλείπτως. Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο, ούτε ποιοτικό χρόνο για μας, αλλά το λειτουργήμά μας είναι τέτοιο που μας αναγκάζει να είμαστε συνεχώς σε ένταση και προσπάθεια για το καλό.
1: Ωραία. Λοιπόν, για να μας πείτε τώρα τι ακριβώς είναι αυτό το συνέδριο, πού θα γίνει. Ναι. Εγώ είχα έρθει πέρυσι βέβαια, που πραγματικά είχε απίστευτη επιτυχία στην έγκλη του Ζαπίου και ήταν πολλοί κόσμος και έξω. Φέτος πού θα γίνει?
2: Είναι χαρά μας να έρθετε και φέτος καταρχάς.
1: Θα έρθω.
2: Και προσωπικότητα και εσάς. Φέτος το έβδομο συνέδριο σπορτς καρδιολογίας, αθλητικής καρδιολογίας θα γίνει στο Τιβάνι, στο Καβούρι.
1: Ναι.
2: Και θα διαρκέσει από... Ξεκινάνε οι εργασίες του συνεδρίου Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και τελειώνουν την Κυριακή στις 20 Σεπτεμβρίου με επίδειξη, και αυτό το λέω για το κοινό, με επίδειξη καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, καρδιοαναπνευστικής ανάνυψης. Είναι δηλαδή η προσπάθεια που πρέπει να γίνεται μετά από ευνίδιο θάνατο, μετά από συγκοπτικό επεισόδιο, να επαναφέρουμε τον αθλητή ή τον αθλούμενο στην ζωή.
1: Ναι.
2: Είναι ένα συνέδριο που συμμετέχουν τα κορυφαία ονόματα από όλο τον κόσμο, από την Μεγάλη Βρετανία, την Αμερική, από την Κίνα, από την Γαλλία, από την Ελβετία. Όλοι οι κορυφαίοι επιστήμονες σε αυτό το πεδίο της καρδιολογίας, και φέτος θα είναι το κύριο αντικείμενό μας ο ευνίδιος θάνατος, πώς μπορούμε να τον ελαχιστοποιήσουμε. Επίσης η χρήση των αναβολικών και ουσιών όπως πρωτεΐνες που παίρνουν οι αθλητές και τα νέα παιδιά, αλλά και ποια πρέπει να είναι η ένταση και η διάρκεια της άσκησης ανάλογα με τα προβλήματα που έχει ο αθλούμενος. Γιατί η υπερβολή μπορεί να γίνει μεγάλο πρόβλημα και να δημιουργήσει τεράστιες και δυσάρεστες επιπλοκές, τις ίδιες περίπου μπορεί να έχει και η αδράνεια.
1: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Τι ήθελα να πω. Νομίζω το είχαμε συζητήσει και πέρυσι αυτό. Δεν ξέρω ποιο είναι το ενδιαφέρον από τις ΠΑΕ για τέτοια συνέδρια. Το δικό σας είναι πρωτοποριακό. Είναι η 7η φορά. Έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Έχει γίνει θεσμός. Δεν λέω τώρα το να εκπροσωπηθεί μία ΠΑΕ για λόγους έτσι τυπικούς. Από πλευράς ουσίας, δηλαδή έρχονται ΠΑΕ, σας τυπάνε την πόρτα, δείχνουν ενδιαφέρον, πώς θα προχωρήσουν την προληπτική ιατρική, τι θα κάνουν με τους αθλητές τους, για μένα είναι το πιο σοβαρό από όλα.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Να πούμε ότι οι εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα είναι πάρα πολύ μεγάλες και έχουμε πλέον γενετικές εφαρμογές με την ανάλυση του γονιδιώματος του DNA που μπορούμε να προλάβουμε πραγματικά και να δώσουμε λύσεις σε σοβαρά ζητήματα που αφορούν προληπτικές καταστάσεις αλλά και επικίνδυνες καταστάσεις καρδιολογικές, και με τον τρόπο μας πλέον έχουμε τη δυνατότητα της θεραπευτικής πρώιμης αντιμετώπισης και προληπτικής ακόμα αντιμετώπισης.
1: Να.
2: Η αλήθεια είναι εμείς το έχουμε πραγματικά προβάλει όσο μπορούμε. Συμμετέχουν γιατροί από πολλές ΠΑΕ και από τον Ολυμπιακό και από την ΑΕΚ και από τα μεγάλα σωματεία που μπορώ να σας πω καταρχήν, όμως η ΠΑΕ σε πρώτη φάση γενικά δεν ξέρω πώς πρέπει να κινητοποιηθούμε επικοινωνιακά για να έχουμε μια ουσιαστικότερη δική τους παρέμβαση αλλά και να έχουν μεγαλύτερη ενημέρωση.
1: Ναι, γιατί το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Δηλαδή βλέπουμε, δεν είναι όπως παλιά το ποδόσφαιρο, δηλαδή όπως παλιά έλεγα ότι παίζουν στα ξερά οι παίχτες, δεν ξέραμε τι σημαίνει ρήξη χιαστού και τώρα βλέπουμε με το παραμικρό. Το ίδιο έχει να κάνει και με την καρδιά ενός αθλητή, γιατί είναι, κουράζεται, είναι μεγάλες οι επιπτώσεις, είναι πάρα πολλά παιχνίδια, είναι πολύ πιο έντονες οι προπονήσεις. Έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο.
2: Έχει αλλάξει διαφορετικά η σωματική καταπώνηση, αλλά κατ' επέκταση και η ψυχική και η πνευματική καταπώνηση είναι πολύ μεγαλύτερη. Ο πρωταθλητισμός δημιουργεί τεράστια θέματα και στην ψυχική υγεία των αθλητών πέρα από τη σωματική. Και εμείς να πούμε, κύριε Κολοκοτρώνη, σε αυτό που είπατε, ότι έχουμε και session, δηλαδή έχουμε στρογγυλά τραπέζια που συμμετέχουν και ακτινολόγοι, και πραγματικά εκεί μπορεί να ενδιαφερθούν, να παρακολουθήσουν ακτινολόγοι τι, στη διερεύνηση μυοσκελετικών κακώσεων, στη διερεύνηση εγκεφαλικών προβλημάτων που μπορεί να έχουν, στη διερεύνηση αγκιακών προβλημάτων, και παρεμβαίνουν στο συνέδριο και αγκιοχειρουργοί, παρεμβαίνουν και ορθοπαιδικοί, παρεμβαίνουν και φυσικοθεραπευτές και εργοσφυσιολόγοι, όλη η γκάμα των ειδικοτήτων που θα μπορούσαν να διατηρήσουν μια καλή σωματική αλλά και ψυχική υγεία, θα έλεγα, διότι ξέρετε, αν πονάει το σώμα και δεν μπορεί κάποιος να αποδώσει, επηρεάζεται και συναισθηματικά και εγκεφαλικά και ψυχικά, και γενικότερα η απόδοσή του μπορεί να είναι πολύ κατώτερη από αυτό που μπορεί να προσφέρει. Τώρα, όσον αφορά το συνέδριο, περιλαμβάνει μια θεματολογία πάρα πολύ πλούσια. Θα χαρώ όταν θα έρθετε να το δείτε, και προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να δούμε ολιστικά πώς μπορούμε να χειριστούμε έναν αθλητή και πώς μπορούμε με τις βέλτιστες παρεμβάσεις να τον έχουμε στο καλύτερο επίπεδο από όλες τις πλευρές.
1: Αρκεί, εγώ επαναλαμβάνω και επιμένω, να το πάρουν πολύ πιο σοβαρά στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Δεν είναι μόνο οι μεγάλες ομάδες, είναι και οι άλλες ομάδες. Γιατί όλες οι ομάδες έχουν ένα γιατρό, ένα ορθοπαιδικό, ενδεχομένως ένα παθολόγο, αλλά δεν ξέρω πόσοι έχουν καρδιολόγο. Δεν ξέρω αν εσείς γνωρίζετε.
2: Ναι, έχω διατελέσει παλιότερα γιατρό σε ένα πάρα πολύ μεγάλο σωματείο στην 2005-2009. Στη συνέχεια δεν υπάρχει καρδιολόγος. Απλώς εκτιμώ ότι προφανώς πριν υπογραφεί κάποιο συμβόλαιο ή πριν υπογραφεί η κάρτα αθλητή, στην οποία είχα την τιμή, αν θυμάστε, να προεδρεύω πέρσι μιας επιστημονικής επιτροπής 13 γιατρών που σε υψηλό επίπεδο για τη δυνατότητά τους σε πρωταθλητισμό ή σε αθλητική δραστηριότητα, είναι μόνο μια εξέταση γίνεται.
1: Ναι, ακριβώς, αυτό είναι τώρα. Αυτό είναι. Γιατί εγώ τελειώσω σε καθημερινή βάση. Το να πάει σε ένα νοσοκομείο ή μια μεγάλη ομάδα, άλλος πάει στο υγεία, άλλος πάει στο ιατρικό, άλλος πάει στο Μετροπόλιταν, εκεί θα κάνεις εξετάσεις. Εγώ λέω σε καθημερινή βάση ότι όπως εξετάζεται ο αθλητής από ένα παθολόγο ή ένα ορθοπαιδικό, να υπάρχει και ένας καρδιολόγος, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει τα μέγιστα και προληπτικά και πάρα πολλά πράγματα.
2: Συμφωνούμε απόλυτα. Από όσο γνωρίζω, δεν υπάρχει τέτοια.
1: Ναι.
2: Το ιατρικό και καρδιολόγος, αλλά πραγματικά η παρουσία του θα μπορούσε να δώσει πολλές λύσεις, ναι, και
1: έτσι,
2: να βοηθούσε.
1: Έτσι. Να σας πω, κάποιος μπορεί να έρθει στο συνέδριο δωρεάν? Πώς γίνεται τώρα η είσοδος? Οποιοςδήποτε μπορεί να έρθει?
2: Μπορεί να έρθει στο συνέδριο να το παρακολουθήσει. Μπορούν να δουν στο site του συνεδρίου www.sportscardiologycongress.com να παρακολουθήσει τις εργασίες του συνεδρίου, μπορούν να γραφτούν και να το δει και να παρακολουθήσει όλη την θεματολογία που έχουμε. Πάνω σε αυτό είναι Παρασκευή και Σάββατο δύο παράλληλες αίθουσες. Το Σάββατο γίνεται το μεγάλο σεμινάριο που αφορά σε παγκόσμιο επίπεδο πρωτοποριακή δική μας πρωτοβουλία, όπου συμμετέχουν τα κορυφαία ονόματα του κόσμου, ο Αντώνιο Πελίτσια, ο Ντομένικο Κοράντο, ο Σάντζε Σαρμά, ο οποίος είναι γιατρός της Premier League, ο Αντώνιο Πελίτσια είναι ο πρόεδρος των ιατρών της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, ο κορυφαίος Ελβετίο Νίντερ Σιροσμίτ, πάρα πολλοί συνάδελφοι, οι οποίοι έχουν το στίγμα τους στην παγκόσμια αθλητική καρδιολογία, και αναλύουμε ζητήματα τα οποία όντως είναι πρωτοποριακά, και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να μηδενίσουμε, θα έλεγα να ελαχιστοποιήσουμε, γιατί για να μηδενίσουμε είναι υπερβολικό, χάρη του Θεού μπορεί να μηδενίσει μόνο, όλα αυτά τα ατυχή συμβάματα που μπορούν να συμβούν στους αγωνιστικούς χώρους.
1: Πέρυσι, γιατί επειδή ήμουν παρόν, μου έκανε εντύπωση ότι υπήρχαν και κανάλια από το εξωτερικό. Υπήρχε πολύ μεγάλη προβολή.
2: Όντως, είχαμε πολύ μεγάλη προβολή. Ευελπιστούμε ότι και φέτος είναι το ίδιο. και εμείς κάνουμε την προσπάθειά μας και με αυτό, αν θέλετε κύριε Κολοκοτρώνη, προβάλλουμε και τη χώρα μας.
1: Εννοείται, φυσικά. Φυσικά προβάλλουμε την Ελλάδα.
2: Πρωτοποριακό, και δεν σας κρύβω ότι μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι και φέτος οι συνάδελφοι από το εξωτερικό επικοινωνήσαμε και μου ζήτησαν πότε θα γίνουν εργασίες του συνεδρίου, ναι, και έρχονται με πολύ διάθεση, με πολύ χαρά και με πολύ μεγάλη
1: Θα μας πείτε λίγο τις ώρες του συνεδρίου.
2: Την Παρασκευή οι εργασίες ξεκινούν από το 8 το πρωί μέχρι 9 το βράδυ. Στην Παρασκευή στις 18 Σεπτεμβρίου 8 η ώρα θα είναι η τελετή ενάρξης. Θα έχουμε, τουλάχιστον από ό,τι ξέρουμε μέχρι τώρα, και την παρουσία του Υπουργού Υγείας, ο οποίος θα είναι κοντά μας για να, για να κάνει την έναρξη φέτος, από ό,τι μας έχει ενημερώσει, εκτός κάποια πρόβλημα που δεν το ξέρω αυτή τη στιγμή. Θα έχουμε και άλλους συναδέλφους, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, ο κ. Μαυροτάς, ο οποίος ασχολείται πάρα πολύ και ήταν πρωταθλητής πόλο. Γενικότερα θα έχουμε και πρωταθλητές από τον ελληνικό χώρο, ανθρώπους που τιμούμε και θα βραβεύσουμε φέτος. Δεν θα το πω τώρα, θα τους δείτε εκεί.
1: Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω.
2: Και στις υπόλοιπες μέρες είναι το Σάββατο πάλι από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, και την Κυριακή από τις 8:30 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Να πω στο κοινό ότι στις 1 η ώρα θα γίνει η διάλεξη για την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση.
1: 1 η ώρα την Κυριακή το μεσημέρι, την άλλη Κυριακή. Μάλιστα.

0: χώρα γενικότερα αυτό το οποίο κάνετε. Πραγματικά σας αξίζουν πολλές συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Παπαγιάννου.
1: Και θα είναι τιμή μας να παρευρεθείτε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαγιάννου. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
2: Real FM.
3: Σήμερα με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Ευαγγέλη, είπα στην αρχή ότι κατά τη γνώμη μου κακώς ακυρώθηκε το γκολ του Ηρακλή με τον Ατρόμητο και έκανε ολόκληρη ανάλυση. Απλά τώρα δεν έχω χρόνο, γιατί θα κλείσουμε σε λίγο και πρέπει να βγουν κάποια τηλέφωνα. Όσον αφορά για το Goal Line Technology, είναι το τέταρτο μάτς. Τέταρτη αγωνιστική, έχουμε τέσσερα παιχνίδια ανάλογης φάσης. Έπρεπε να έχει μπει χθες. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Έτσι. Ο Μιχάλης μου λέει: η ακατάλληλος και επικίνδυνος ο Αλγουαθίλ, έγκλημα που δεν ξεκίνησε τον αγώνα με εξτρέμ. Ανάλογο είναι και του Γιώργου από τη Σύφνο. Και ο Στέλιος από τις Κροκές Λακωνίας. Αλλά νομίζω ότι βγάζεται πολύ εύκολα συμπεράσματα ένα παιχνίδι. Δεν μπορούμε να κρίνουμε έτσι ένα προπονητή. Ο Κρητικός από την Άξο, καλώς τον ναι.
4: Γεια σου, κύριε Γιώργο.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
4: Πώς πέρασε το καλοκαίρι?
0: Καλά περάσαμε, καλά. Εσείς πώς είστε, κύριε μου?
4: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά είμαστε.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
4: Βούλιαξε η Νάξο από πληθυσμό, βούλιαξε η Νάξο.
0: Είχε κόσμο.
4: Βούλιαξε. Λοιπόν, χτες έπαιζα τα όλη με ένα Ολυμπιακό που δεν το ήξερα. Βέβαια, φίλος, πολύ καλός φίλος.
0: Ναι.
4: Και μου λέει να διακόψουμε το τάβλι να δούμε το μας. Πραγματικά, στο πρώτο ημίχρονο κρατούσε ο Ολυμπιακός συνέχεια την μπάλα. Συνέχεια.
0: Ναι.
4: Και λέω λοιπόν στον φίλο, λέω, αν κρατήσουμε και δεν πάμε γκολ, μετά στο δεύτερο ημίχρονο θα το συζητήσουμε.
0: Και τελικά αυτό που του είπατε έγινε, έτσι.
4: Τελικά όπως άκουσα την προηγουμένως, όσο μίλησαν εκεί πέρα για τον Όφη, τελικά το αποτέλεσμα, ναι. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, κύριε Γιώργο, τι μας έχει απόψε?
0: Παίζει ο Παναθηναϊκός με τον Πανετολικό σε 9.30, 9 έχει πάω Κάρης, 9 η ώρα.
4: Μάλιστα.
0: Τα πιο σημαντικά, και η ΑΕΚ παίζει στην Τρίπολη, 7 η ώρα.
4: Πώς?
0: Η ΑΕΚ παίζει στην Τρίπολη, 7 η ώρα.
4: Α, να είστε καλά, κύριε Γιώργο.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά κι εσείς. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ο Σίμος μου λέει: αύριο έχουμε ένα μεγάλο αγώνα και μια μεγάλη εθνική επέτειο, τον ξεριζωμό των Μικρασιατών. Αύριο στη Νέα Σμύρνη στις 4 η Πανιωνάρα παίζει με την Καλαμαριά. Η εθνική μνήμη θα τιμηθεί όπως και το πρωί σε όλες τις εκκλησίες της Νέας Μήνης. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, κύριε Σίμω. Καλά κάνατε και το είπατε. Και έχουμε και τον κύριο Σάβα με την ευκαιρία από τη Νέα Μήνη. Γεια σας, κύριε Σάβα μου.
5: Δεν είναι τυχαίο ότι με έχετε τώρα, γιατί είμαι και ο ιδρυτής της Ένωσης Ποντίων Μαύρη Θάλασσα Νέας Μήνης Αγίου Δημητρίου και Δάφνης ήταν κάποτε. Έχουμε βάλει το παλαιό φάληρο. Αγαπητέ κύριε Κολοκοτρώνη και εργαζόμενοι του Real, καλή σεζόν με υγιές οικογένειές σας.
0: Να είστε καλά.
5: Συγχαρητήρια στον μεγάλο Όφη μας. Τη μοναδική ελληνική ομάδα με 80% Έλληνες παιχταράδες που περάσανε από μεγάλες ομάδες αλλά δεν εκτιμήθηκανε. Και με τον υπέροχο να πούμε προπονητή Κόντι, ο οποίος κάποια στιγμή πρέπει να αναλάβει την εθνική. Αλλά και την υγιή διοίκηση του Όφη. Ωραίοι φίλαθλοι του Όφη. Θα ήθελα να ζούσε ο μέγας κριτικός Γκέραντ. Αυτός που μας έμαθε μπάλα. Ο Γκερετάκης, όπως θέλει να λέγεται, που μας εντάξει πώς γέμνει σωστοί παίκτες. Θέλω να πω δύο λόγια για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έχασε την άβρα του από τη στιγμή που έφυγε ο μέγας Σάββας Θεοδωρίδης, που έλυνε όλα τα προβλήματα. Ο Σάββας Θεοδωρίδης από το 96 που πήρε το πρώτο πρωτάθλημα παίρνοντας και τον Μπάγεβιτς ήταν ο φύλακας άγγελος του Ολυμπιακού. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να έχει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν κάνουν για αυτή τη θέση. Δεν θέλω να πω ονόματα, καταλαβαίνω.

0: καταλαβαίνετε. Από ό,τι βλέπω στο ελληνικό πρωτάθλημα θα συναγωνιστούν οι άλλοι τρεις, αλλά επειδή ο Παναθηναϊκός θα παίξει του χρόνου στο γήπεδο που φτιάχνει ο ελληνικός λαός για αυτό να είναι, πιστεύω ότι και με λίγη βοήθεια μπορεί να το πάρει. Αλλά καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή είναι η ΑΕΚ, η οποία έχει υπέροχο πρόεδρο, υπέροχο προπονητή και παιχταράδες που βγάζουν γκολ. Πράγμα που δεν έχουν οι άλλες ομάδες. Δεν θέλω να καθυστερήσω άλλο, να μιλήσει και κάποιος άλλος, να είστε καλά.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία κύριε. Να είστε καλά κύριε Σάβα μου, να είστε γερός. Ο Μιχάλης όφη είναι μια μικρή ομάδα, πείτε στον ακροατή, δεν είναι ομάδα που να διεκδικεί τίτλους. Ξέρω πως δεν υπάρχουν οπαδοί του στην Αττική, οπότε λογικό οι σχολιαστές να πούν για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Οι κριτικοί κάτω έχουν δικά του τοπικά ραδιόφωνα. Διαφωνώ 100%. Δεν κρίνουμε αν μια ομάδα πάει να πάρει τον τίτλο ή όχι. Και όφη εκπροσωπεί ένα ολόκληρο νησί που έχει πάρα πολύ κόσμο, έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα έχει πολύ μεγάλη σημασία να λέμε ποιο κερδίζει. Γιατί εδώ πέρα λέμε χάνει ο Ολυμπιακός. Ενώ χθες ο Όφη κοίταξε στα μάτια τον Ολυμπιακό και κατέβηκε να πάρει το καλύτερο δυνατό. Μπορεί να έπαιρνε ισοπαλία, μπορεί να έπαιρνε νίκη. Εάν είναι δηλαδή να μιλάμε μόνο για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ή ΑΕΚ, εντάξει, να το κλείσουμε το μαγαζί. Δεν είναι έτσι. Εγώ διαφωνώ και ξέρετε πάρα πολύ καλά, όταν έχω χρόνο και όταν μπορώ και όταν έχω ερεθίσματα και όταν έχω γεγονότα, θα μιλήσω και για τον Πανιόνιο, θα μιλήσω και για τον Όφη, θα μιλήσω για οποιαδήποτε ομάδα εκτός από το ΠΟΚ. Αυτή είναι η γνώμη μου, έτσι. Όπως σέβομαι τη δική σας γνώμη, θέλω και εσείς να σεβαστείτε τη δική μου. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Δεν είναι μόνο Ολυμπιακός ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, είναι και οι άλλες ομάδες συμμετέχουν. Χωρίς αυτές δεν θα έχουμε πρωτάθλημα. Και πρέπει να χαιρόμαστε που έχουμε αυτές τις ομάδες. Και βλέπουμε και πώς πάνε τόσο καλά. Είναι τώρα ο Όφη. Μπορεί με αύριο να είναι ο Ατρόμητος ή ο Ατρόμητος είχε πάει στον τελικό ή είχε κάνει καλή ομάδα. Βλέπουμε τον Πανετολικό τώρα. Γιατί να μην πάει καλά ο Πανετολικός. Ή βλέπουμε την Κηφισιά, πώς έπαιξε με την ΑΕΚ. Δεν είπαμε τα καλύτερα λόγια. Δεν είπαμε ότι η Κηφισιά θα γίνει η ΑΕΚ. Είπαμε πώς πήγε στον αγώνα με την ΑΕΚ. Έχει διαφορά. Η Κηφισιά είναι η Κηφισιά και η ΑΕΚ είναι η ΑΕΚ. Αυτό δεν αλλάζει. Υπάρχει ιστορία, υπάρχει κόσμος. Ο κύριος Θανάσης Ροδόπολη είναι ο τελευταίος για σήμερα. Γεια σας κύριε Θανάση.
2: Έλα, καλημέρα κύριε Γιώργο.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Με τα μπάνια και με τη θάλασσα θυμήθηκα εσάς.
1: Ναι.
2: Ναι, ναι, πολύ καλά, πολύ καλά.
1: Χαίρομαι.
2: Το πόδι μου, ναι, πολύ καλά κύριε Γιώργο μου. Τώρα με αυτά που σας ακούω που λέτε, όλες οι ομάδες και οι μικρές πρέπει να ακούγονται. Έχετε δίκιο σε αυτό. Δεν είναι μόνο τρεις-τέσσερις μεγάλες ομάδες.
1: Εντάξει, η πλειοψηφία είναι οι μεγάλες ομάδες που έχουν πολύ κόσμο. Αλλά κάπου να λέμε και κάτι για τις άλλες. Ναι.
2: Βέβαια, γιατί και η Κηφισιά με εμάς έπαιξε πολύ καλή μπάλα. Πάνω να πει η Κηφισιά. Όπως και ο Πανετολικός, καλή ομάδα, Όφης, όλοι πρέπει να ακούγονται. Όλοι πρέπει να ακούγονται. Κύριε Γιώργο μου, τι να κάνεις. Και συλληπιτήρια για το μαζονάκι μας, γιατί ήταν πατριώτης μας και Ρατσίνη, εγώ Αμφιάλη έχω μεγαλώσει. Κρίμα, κρίμα ο άνθρωπος. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε, κύριε Γιώργο, ο κόσμος με τι γιατρούς ασχολείται. Εγώ τώρα για το πόδι που έγινε η επέμβαση, ολόκληρη την ημέρα με ψάχνανε γενικές εξετάσεις για να με βάλουν στο χειρουργείο για το πόδι. Τώρα μάθαμε ο άνθρωπος, χωρίς να του κάνουν καρδιογραφήματα, του κάνανε αυτά τα πράγματα. Άμα δεν κάνεις καρδιογράφημα, ό,τι επέμβαση και να κάνεις, είναι επικίνδυνα.
1: Να.
2: Μπορεί να σου πάρουν αίμα, άμα αντέχει η καρδιά σου. Αυτά να προσέχει ο κόσμος. Και να εμπιστεύεται τα δημόσια νοσοκομεία.
1: Καλά, και είναι η καλύτερη γιατρή, είναι και το συζητάμε.
2: Ναι, κύριε Γιώργο μου, ναι. Και να προχωρήσει η ομάδα καλά, προχωράει, υπομονή, υπομονή. Μόνο να χάνουμε πολλές ευκαιρίες, πολλές ευκαιρίες. Και στο τέλος τώρα την Τετάρτη θα την πατάγαμε στο 92, θα μας βάζανε τον γκολ και θα ερχόμαστε 1-1 και είχαμε χάσει και 5 γκολ σίγουρα.
1: Να, να.
2: Τι να πεις. Λοιπόν, χάρηκα.
1: Να είστε καλά κύριε Θανάση μου, να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ κύριε, να είστε καλά. Σε άκουσα.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ, ευχαριστώ. Η ΑΕΚ η οποία έκανε μια ευρωπαϊκή εμφάνιση με τη ΛΑΣΚ. Πολύ σωστά τα λέει ο κύριος Θανάσης. Μπορούσε να έχει καθαρίσει νωρίτερα το μάτς. Λες και συμμετείχε για χρόνια στο Champions League. Ήταν μετά από 8 και η έκτη φορά με το σπαθί της και είναι τυχερή που έχει το μάτς με τη Σαχτάρ. Μπορεί να πάρει πράγματα. Αλλά ο αγώνας σήμερα με τον Αστέρα Τρίπολη είναι κάτι το διαφορετικό. Σαφώς είναι μια έτοιμη ομάδα με σημαντικές προσθήκες και ξέρει ο Νίκολιτς πώς θα το χειριστεί. Να δούμε το παιχνίδι απόψε. Ο Πάνος μου λέει για Φόρμουλα 1, μάλιστα, τώρα στις 4 η ώρα από τον Αντένα και Αντένα Plus. Είναι το Grand Prix της Ισπανίας. Παρακολουθώ Φόρμουλα 1 πάνω μου. Και είναι στην Μαδρίτη, μετά επιστρέφει εκεί μετά από 45 χρόνια. Και μάλιστα νέα πίστα, η Μαντρίνκ όπως λέγεται. Έχω μελετήσει τη νέα πίστα αυτή, η οποία σε ορισμένα κομμάτια της η ταχύτητα που μπορεί να αναπτύξει ένας πιλότος είναι 340 χιλιόμετρα. Είναι καινούργια πίστα και επειδή είναι καινούργια η πίστα, οι 22 οδηγοί δεν την ξέρουν. Τώρα ήταν οι κατατακτήριες, ήταν ο Νόρις είναι πρώτος, είναι Νόρις, ο Αντωνέλη και ο Φερστάπεν η πρώτη τριάδα, στην pole position λέω. Λοιπόν, οπότε αναμένεται ένα τρομερό Grand Prix σήμερα, απρόβλεπτο, έτσι. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για αυτό το σημερινό τρίωρο. Εντάξει, η μερίδα του Λέοντος ήταν από Ολυμπιακούς, λογικό μετά το αποτέλεσμα με τον Όφη. Να δούμε απόψε τα σημερινά παιχνίδια. Εμείς θα τα πούμε το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, κανονικά 12 με 3. Αρκετοί ακόμα δεν έχετε συνηθίσει την ώρα, γιατί μου είπε και η Βάσια και την προηγούμενη Κυριακή παίρνετε τηλέφωνο 4-4.30 κλπ. Θα το μάθετε. Αλλά μείνετε συντονισμένοι στο Real FM. Με ακολουθεί ο καλός συνάδελφος και φίλος ο Δημήτρης ο Χριστούλιας για μία ώρα, όπου έχει να σας πει πάρα πάρα πολλά όσον αφορά τα οικονομικά και όχι μόνο, είναι expert, ξέρετε, στα οικονομικά. Να του στέλνετε μηνύματα ό,τι θέλετε. Είναι ενημερωμένος για τα πάντα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ τον Γιώργο τον Ταβαρίνο, ο οποίος διαδέχθηκε τον Γιάννη τον Καραγευρέκη και τη Βάσια την Κούτρα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Κυριακής, μια καλή εβδομάδα και υγεία στα σπίτια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας.
3: Real FM. In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια.
6: Η ώρα είναι 3.
7: Λατό FM στους 103,3.
8: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
9: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: καράβι.
1: Μην ξεχνάτε όμως.
2: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
3: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
4: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
3: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
4: Σίκα πώς?
3: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
5: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
6: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
7: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
9: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
10: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Real FM 97,8. Η ώρα είναι 3 και 5 πρώτα λεπτά και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Είμαι ο Δημήτρης Χριστούλιας και για μία ώρα θα μιλήσουμε για θέματα που αφορούν τη τσέπη μας, που αφορούν την καθημερινότητά μας. Τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στέλνετε στο στούντιο παπάκι realfm.gr ή να τηλεφωνείτε στο 211-200-8200 όπου θα ακούσετε την κυρία Βάσια Κούτρα να σας απαντά και να καταγράφει το δικό σας μήνυμα. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιώργος Δαβαρίνος. Κυριακή λοιπόν, σήμερα 13 Σεπτεμβρίου και το θέμα που μονοπολεί σχεδόν τις τελευταίες ημέρες, το είπαμε και χθες, την οικονομική επικαιρότητα, είναι οι νέες υψηλές τιμές στην ενέργεια, κυρίως στο πετρέλαιο Brent και στα καύσιμα. Και σήμερα η Real News έχει πρώτο θέμα που αναφέρεται στο θέμα της ενέργειας με τίτλο «Εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε». Η εφημερίδα αναφέρει τις πληροφορίες που έχει αναφορικά με τα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές σε επίπεδα που να μπορεί ο κόσμος και να αγοράσει σε ένα μήνα πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και να μπορεί να βάζει αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης. Λοιπόν, πάμε να σας πω λίγα πράγματα για τη θεματολογία της σημερινής εκπομπής. Λοιπόν, το είχαμε πει και από χτες, σε πολύ λίγα λεπτά, σε λιγότερο από δύο λεπτά, θα είναι μαζί μας η δικηγόρος, η Κατερίνα Φραγκάκη, η οποία θα μας μιλήσει για τις νέες επιβαρύνσεις που θα έχουν αρκετοί δανειολήπτες, οι οποίοι έχουν στεγαστικό δάνειο με κειμενόμενο επιτόκιο ή κάποιο άλλο δάνειο και για τις επιχειρήσεις. Πόσο θα επιβαρυνθούν λοιπόν από την αύξηση των επιτοκίων, η οποία θα ισχύσει από τις αμέσως επόμενες ημέρες. Λίγο μετά τις 3 θα μιλήσουμε με τον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα, είναι πρόεδρος στο πανελλαδικό δίκτυο E-Real Estate, όπου εκεί θα κάνουμε φίλο και φτερό το νέο σπίτι μου 3 που θα ξεκινήσει στις αρχές του νέου χρόνου, τον Ιανουάριο, και θα δίνει τη δυνατότητα σε χιλιάδες δικαιούχους να πάρουν φτηνό στεγαστικό δάνειο για την αγορά πρώτης κατοικίας. Δεν γίνεται όμως να μην ασχοληθούμε και με την ενέργεια και με τα καύσιμα, να δούμε πώς θα ξεκινήσει αύριο η εβδομάδα, και γι' αυτό το λόγο τις περίπου 10 λεπτά πριν τις 4 θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, τον πρώην πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατεριούχων Εμπόρων Καυσίμων, να μας δώσει τις προβλέψεις του, να μας δώσει τις εκτιμήσεις του αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων τις επόμενες ημέρες. Πριν πάμε όμως και συζητήσουμε για όλα αυτά τα θέματα που σας ανέφερα, θα πάω αυτή τη στιγμή, θα σας πω τις ημερομηνίες για την καταβολή κύριων και επικουρικών συντάξεων. Έλαβα ένα μήνυμα χθες, μου ζητήσατε να λέμε συχνά το πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις. Λοιπόν, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν οι συντάξεις Οκτωβρίου από τα τέος ταμεία μη μισθωτών, ο ΑΕ, ο ΓΑΕ, τα ΑΕ, κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, καθώς επίσης οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, μη μισθωτή και μισθωτή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι την Πέμπτη, την προηγούμενη μέρα, 24 Σεπτεμβρίου το απόγευμα, οι συνταξιούχοι μπορούν να πάνε στα ATM για να πάρουν τη σύνταξή τους. Τώρα, επίσης, την Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν οι συντάξεις από τα τέος ταμεία μισθωτών, ΙΚΑ, ΕΤΑΜ, τράπεζες, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπά εντασσόμενα ταμεία, ΝΑΤΕ, ΤΑΤ και ΤΑΤ ΜΜΕ, κύριες και επικουρικές συντάξεις του δημοσίου, και σε αυτή την περίπτωση οι συντάξεις καταβάλλονται την προηγούμενη ημέρα το απόγευμα, οι συνταξιούχοι θα τα δουν στα ATM των τραπεζών. Επίσης, την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου θα καταβληθεί το επίδομα παιδιού, επίδομα στέγασης, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, αναπηρικά επιδόματα, επίδομα ανασφάλισης των υπερηλίκων και επίδομα γέννησης. Σε όλες τις περιπτώσεις η καταβολή, επαναλαμβάνω, γίνεται την προηγούμενη ημέρα το απόγευμα στα ATM. Λοιπόν, δίχως να χάσουμε καθόλου χρόνο, θα υποδεχτώ την Κατερίνα την Φραγκάκη στην εκπομπή. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, ό,τι απορίες έχετε για δάνεια, για εξωδικαστικό. Θα συζητήσουμε για τον Κουμπαρά, για τη νέα γενιά. Έχει πολλές πληροφορίες η Κατερίνα, όπου θα μας τις δώσει. Και φυσικά το βασικότερο που θέλουμε να πετύχουμε μέσα από αυτή την εκπομπή είναι να απαντάμε στα δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, έχουμε την Κατερίνα Φραγκάκη στην γραμμή. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλή επιτυχία στην ωραία σου εκπομπή.
0: Ευχαριστώ.
1: Είμαι σίγουρη ότι θα πάει εξαιρετικά.
0: Νομίζω ότι λες καλά λόγια για γνωστούς και ευνόητους λόγους, αλλά το ζητούμενο είναι μέσα από αυτήν την εκπομπή να μπορέσουμε πραγματικά να είμαστε χρήσιμοι στον κόσμο, να δώσουμε απαντήσεις. Και από τα πρώτα μηνύματα που βλέπω, Κατερίνα, έχουν να κάνουν με αυτή τη νέα αύξηση επιτοκίων. Θα τεθεί σε ισχύ, από ό,τι καταλαβαίνω, από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας η νέα αύξηση επιτοκίων. Και το ζητούμενο είναι πότε θα δουν την αύξηση αυτή οι δανειολήπτες, ποιοι θα τη δουν και πόσο θα είναι η συγκεκριμένη επιβάρυνση στα δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο. Και επίσης έχω αμέσως μια ερώτηση αν αφορά και τα επιχειρηματικά δάνεια. Σε ακούμε.
1: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ αγχωμένος και είναι λογικό, γιατί θυμάσαι πάρα πολύ καλά τι βιώσαμε πριν από 2 χρόνια με την αύξηση των επιτοκίων, που πραγματικά έβλεπε ο κόσμος να πρέπει να καταβάλει μεγάλα ποσά, τα οποία δεν τα είχε και λόγω της ακρίβειας και λόγω των προβλημάτων που αναφέρεις πάρα πολύ συχνά στα ρεπορτάζ σου. Και το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή θα ξαναδούμε και άλλη αύξηση. Να πούμε ότι υπήρξε τον Ιούνιο, ήταν στο 2% το 2025, τον Ιούνιο του 2026 είχε πάει στο 2,25 και τώρα θα πάει στο 2,50.
0: Άρα μιλάμε για τη δεύτερη αύξηση στα επιτόκια, αυτή που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μέσα σε περίπου λιγότερο από 3 μήνες.
1: Ναι, και να θυμίσουμε στον κόσμο ότι δεν είχαμε φτάσει ποτέ στο επίπεδο που ήμασταν τότε την εποχή του COVID, που σχεδόν ήταν μηδενικά τα επιτόκια λόγω της κατάστασης. Είχαμε μείνει στις αυξήσεις που υπήρχαν, βεβαίως είχε μειωθεί. Δεν ήταν η κατάσταση που βιώναμε το 2024, αλλά πάλι βλέπουμε αυτή την αύξηση, η οποία αφορά, γιατί με ρώτησες προηγουμένως, τα δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι κάτι το οποίο πραγματικά έχει να, αν συνεχιστεί κατά αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει το κράτος οπωσδήποτε, όπως είχε κάνει και την προηγούμενη φορά, να σταματήσει αυτή την κατάσταση δίνοντας κάποια επιδότηση όπως είχε δοθεί, διότι αν συνεχιστεί, με βεβαιότητα θα σου πω από την εμπειρία μου στις προηγούμενες αυξήσεις των επιτοκίων, θα δούμε νέα γενιά κόκκινων δανείων. Πολλοί τότε αναγκάστηκαν να αφήσουν τα δάνειά τους και να μην τα πληρώνουν, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί από εκείνο το χρονικό διάστημα κόκκινα δάνεια, και δεν θέλουμε αυτό με τίποτα να το ξαναδούμε.
0: Προφανώς. Έχεις να μας δώσεις ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, έτσι για να καταλάβουμε για ποια επιβάρυνση μιλάμε?
1: Βέβαια θα σου δώσω, και το σημαντικό είναι να καταλάβει ο κόσμος ποια θα είναι αυτή η επιβάρυνση. Ας πούμε, για αν έχει πάρει κάποιος ένα στεγαστικό δάνειο 150.000 ευρώ με διάρκεια αποπληρωμής 25 έτη, το σημερινό επιτόκιο θα ήταν στο 3,75, ενώ μετά την αύξηση θα πάει στο 4%, όπως αναφέραμε. Η δόση η σημερινή θα ήταν στα 771 ευρώ, η νέα δόση θα είναι στα 791
0: ευρώ. Α, 20 ευρώ δηλαδή.
1: 20 ευρώ, ακριβώς.
0: Δηλαδή το χρόνο είναι 240 ευρώ. Μάλιστα.
1: Είναι μεγάλη επιβάρυνση.
0: Ναι, γιατί είναι επιβάρυνση, και... Κατερίνα, μέσα σε όλα τα άλλα που ακριβώς έχει επιβαρυνθεί ένα νοικοκυριό, όπως τα καύσιμα. Θα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής μας, θα έχουμε και τον κύριο Ασμάτογλου, ο οποίος θα μας πει πού θα πάει η βενζίνη. Εδώ μαθαίνουμε για τα καύσιμα, για παράδειγμα, ότι θα πάνε μέσα στην εβδομάδα, εάν δεν πέσει το Brent, ακόμα και τα 2 ευρώ και 20 λεπτά μέση πανελλαδική τιμή για την αμόλυβδη βενζίνη, και στα 2 ευρώ και 15 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης. Δεν μιλάω ότι σε ένα μήνα ξεκινάει και η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, όπου εκεί από 1.100 ευρώ που είχε ο τόνος πέρυσι, φέτος με τα σημερινά δεδομένα θα κοστίζει 1.900. Δηλαδή θα θέλει ένα νοικοκυριό 2.000 ευρώ για να βάλει πετρέλαιο θέρμανσης, για να θερμάνει τα σπίτια του, που σημαίνει ότι οποιαδήποτε, είτε είναι ένα 20 το μήνα, είτε είναι 1 ευρώ το μήνα, οποιαδήποτε επιπλέον επιβάρυνση από όπου και αν προέρχεται, είναι πάρα πολύ σημαντική για τα νοικοκυριά. Λοιπόν, μένει να δούμε τι θα γίνει με τις αυξήσεις των επιτοκίων. Υπάρχουν διάφορες ερμηνείες πλέον και διάφορα σχόλια που διαβάζω ότι ενδεχομένως να υπάρξει και άλλη αύξηση των επιτοκίων εάν δεν καμφθούν οι πληθωριστικές πιέσεις, αν δεν μειωθεί ο πληθωρισμός. Να δούμε τι θα γίνει όμως, γιατί αυτό που είπες ότι φοβάσαι μήπως υπάρξουν νέα κόκκινα δάνεια έχει άμεση σχέση και με τον εξοδικαστικό, που τον ξέρεις πάρα πολύ καλά, τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. Πες μας τι γίνεται αυτή τη στιγμή, πώς πάει ο εξοδικαστικός και το βασικότερο, τι αλλάζει σε λίγες ημέρες. Τι αλλάζει από τις 21 Σεπτεμβρίου, από την επόμενη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, σε ό,τι αφορά τον εξοδικαστικό μηχανισμό, το οποίο πρέπει να γνωρίζουν οι δανειολήπτες που θέλουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.
1: Να θυμίσουμε ότι ο εξοδικαστικός μηχανισμός ξεκίνησε το 2020, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ με το πέρασμα του χρόνου και μετά από τις δικές μας εισηγήσεις, γιατί καθημερινά παλεύουμε για το καλό των ανθρώπων, των δανειοληπτών, αλλά και των οφειλετών του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ, να βρουν μία ρύθμιση στην οποία να μπορούν να ανταποκριθούν. Έτσι λοιπόν, μετά τις βελτιώσεις που είχε ο εξοδικαστικός, που ακόμα θέλει και άλλες βελτιώσεις, πάντα θα το λέω αυτό, για να είναι μία βιώσιμη λύση για τον κόσμο, για να δούμε μεγάλα κουρέματα, για να μπορέσει ο κόσμος να δίνει τη δόση στην οποία μπορεί να
0: ανταποκριθεί.
1: Γι' αυτό είναι το ζητούμενο, και μην ξεχνάμε, Δημήτρη, ότι επειδή οι εταιρείες διαχείρισης, οι services και τα funds έχουν υπερογκώσει τις οφειλές των συμπολιτών μας που είχαν ένα δάνειο και δυστυχώς κοκκίνησε, θα πρέπει μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού να δούμε γενναία κουρέματα και όχι να βλέπουμε περιπτώσεις που δεν γίνεται ούτε ένα ευρώ διαγραφή χρέους. Όπου εκεί πέρα βεβαίως.
0: Να σου πω κάτι, επειδή είναι και η Κυριακή μεσημέρι τώρα. Και δεν είναι και σωστό να γκρινιάζουμε συνέχεια, γιατί τα λέμε και τα ξαναλέμε. Μπορεί, δηλαδή υπάρχει κάποιος. Εσύ έχεις αντιμετωπίσει πάρα πολλές περιπτώσεις που έχουν πάρει και το φως της δημοσιότητας, περιπτώσεις ανθρώπων που είχαν σοβαρά προβλήματα υγείας. Υπάρχει ένας άνθρωπος νοικοκυρέος, ο οποίος να μην θέλει να ρυθμίσει την οφειλή του και θα θέλει να χάσει το σπίτι του. Προφανώς όλοι θέλουν. Για τον Α, Β λόγο όμως κάτι τους έτυχε σε αυτή τη ζωή και δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις. Λοιπόν, πρέπει να βοηθηθούν.
1: Προφανώς, όταν κάποιος θα πάει στη λύση του εξοδικαστικού, το βέβαιο είναι ότι δεν είναι στρατηγικά κακοπληρωτής. Να ακούσω ότι είναι στρατηγικά κακοπληρωτής κάποιος ο οποίος βρίσκει ξαφνικά εκ θαύματος τα χρήματα και πάει στο φαντ και ζητάει τεράστια κουρέματα.
0: Είναι 2%, 1%, 3%.
1: Βάσει της εμπειρίας μου, θα σου πω εγώ, είναι ελάχιστη.
0: Αυτό είναι
1: και
0: το θέμα.
1: Δεν πρέπει να συζητάμε συνέχεια για τους στρατηγικά κακοπληρωτές, αλλά να ωφεληθεί ο κόσμος, ο οποίος το έχει πραγματικά ανάγκη. Να πούμε λοιπόν ότι από 21 του μηνός, επειδή με ρώτησες προηγουμένως, αλλάζει ο εξοδικαστικός.
0: Πριν πάμε εκεί, μισό λεπτά, η Κατερίνα, γιατί ο στόχος αυτής της εκπομπής είναι να απαντάει άμεσα στους ακροατές. Χριστίνα, με ρωτάς, καλή εκπομπή, είμαι συνταξιούχος, αμαία 53 ετών, δικαιούμαι το επίδομα του Νοεμβρίου. Φυσικά και το δικαιούσε προς το τέλος του Νοέμβρη, μέχρι τις 30 Νοεμβρίου θα έχεις πάρει τα 400 ευρώ καθαρά. Φυσικά και τα δικαιούσε. Συγγνώμη, Κατερίνα, αλλά πρέπει να απαντάμε και στα μηνύματα των ακροατών. Πάμε λοιπόν, τι αλλάζει στον εξοδικαστικό από 21 Σεπτεμβρίου, ακούμε.
1: Λοιπόν, από 21 Σεπτεμβρίου λοιπόν θα δούμε στην πλατφόρμα την επιλογή της πρώτης κατοικίας. Δηλαδή μπορεί κάποιος να διασώσει πρακτικά το σπίτι του και να ζητήσει την εκποίηση των υπολείπων ακινήτων αν έχει, προκειμένου να δει διαγραφή η οποία να είναι ίση με την αξία των ακινήτων τα οποία θα εκποιηθούν.
0: Μισό λεπτάκι. Παράδειγμα. Δώσε μας ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε.
1: Λοιπόν, ας πούμε ότι κάποιος χρωστάει 200.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Και εκποιεί ένα οικόπεδο το οποίο έχει αξία 50.000 ευρώ. Εφόσον λοιπόν επιλέξει αυτή τη λύση, θα βρει σίγουρα διαγραφή από τις 200.000 ευρώ που είναι η οφειλή του, θα πάει στις 150.000 ευρώ, όπου θα έχει τη δυνατότητα που δίνει ο εξοδικαστικός βεβαίως να πληρώσει την οφειλή του σε 420 δόσεις.
0: Ερώτηση, 420 γιατί να μην το πουλήσει μόνος του ο συγκεκριμένος δανειολήπτης και να πρέπει να μπει στη διαδικασία της πλατφόρμας και όλα τα σχετικά? Από τι παραπάνω θα του δώσει αυτή η ρύθμιση?
1: Πρώτον, μπορεί να μην υπάρχει κανένα ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο.
0: Ποιος θα το αγοράσει αυτό το οικόπεδο, συγγνώμη, αλλά έχουμε πραγματικά πολλά μηνύματα.
1: Εκποιείται μέσω του δημοσίου.
0: Α, μα αυτό είναι. Πρόσωπο. Άρα, εσύ λες, παιδιά, έχω αυτό το οικόπεδο, κάνει 50.000 και το δημόσιο σου παίρνει αυτό το οικόπεδο. Εκποιείται από το δημόσιο.
1: Εκποιείται από το δημόσιο. Και μην ξεχνάμε, Δημήτρη, ότι υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίοι, επειδή χρωστάνε πάρα πολλά στο δημόσιο, δεν μπορούν να πάρουν φορολογική ενημερότητα, αλλά και ασφαλιστική, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πουλήσουν τίποτα.
0: Μάλιστα, ερώτηση. Αν έχω τρία οικόπεδα και έχω και συνολικά μου τα εκποιήσει το δημόσιο κατά 200.000 ευρώ και χρωστάω 200.000 ευρώ, καθάρισα αυτό ήτανε?
1: Όχι, βέβαια. Θα υπάρχει ένας υπολογισμός ο οποίος θα γίνεται πάντα με βάση την αξία, την εμπορική αξία του ακινήτου, το οποίο τελικά θα κρατήσει ο δανειολήπτης, δηλαδή την αξία του σπιτιού του, και σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει και ο αλγόριθμος. Δηλαδή το προηγούμενο παράδειγμα που δώσαμε ήταν έτσι πάρα πολύ απλό για να καταλάβει ο κόσμος εύκολα ποιο θα είναι το καλό σε αυτή την επιλογή. Βέβαια, κάθε περίπτωση είναι τελείως διαφορετική και θα πρέπει πάντα να ρωτάμε το δικηγόρο μας, επιμένω στο δικηγόρο μας και όχι οποιονδήποτε ο οποίος παρουσιάζεται ότι μπορεί να μας λύσει το πρόβλημα, και ο δικηγόρος είναι εκείνος ο οποίος γνωρίζει ποια λύση μπορούν να επιλέξουμε. Μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις, ας πούμε, η σωστή λύση να είναι η δικαστική προσφυγή, γιατί μπορεί να έχουν παραγραφεί οφειλές, γιατί μπορεί οι οφείλοι να είναι πολύ χαμηλότεροι σε σχέση με αυτή που φαίνεται στην πλατφόρμα. Άρα εμείς δίνουμε το γενικό πλαίσιο, λέμε στον κόσμο τι θα ισχύσει, αλλά η επιλογή είναι πάντα από τον δικηγόρο.
0: Και αυτό που σε έχω ακούσει φυσικά να το λες πάρα πολλές φορές, το έχω μάθει και εγώ, το λέω και εγώ πάρα πολύ συχνά, είναι κανένας, μα κανένας να μην περιμένει την τελευταία στιγμή για να δώσει μία λύση στο πρόβλημά του, να προσπαθεί με τα όποια εργαλεία του δίνει η νομοθεσία να ρυθμίζει τις οφειλές, είτε μέσω του εξοδικαστικού, είτε μέσω των υπολείπων ρυθμίσεων, αν έχει μόνο στο δημόσιο οφειλές, 72 δόσεις, 24 δόσεις, σε κάθε περίπτωση να μην αφήνει αδρανή την οφειλή που έχει, διότι θα τη βρει μπροστά του. Σωστά.
1: Ακριβώς, πολύ σωστά, Δημήτρη, και να πούμε ότι ποτέ δεν αφήνουμε στην άκρη διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις, αλλά αμέσως, επειδή οι προθεσμίες είναι πολύ συγκεκριμένες και αυστηρές, θα πρέπει να πάμε στο δικηγόρο μας για να μπορέσει να πράξει τα δέοντα.
0: 30 δευτερόλεπτα, Κατερίνα, για μία ερώτηση που μας έστειλε ο Στέλιος. Τι γίνεται στην περίπτωση που είναι κάποιος ένα βήμα πριν από τον πληστηριασμό? Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση?
1: Άμα είμαστε ένα βήμα πριν τον πληστηριασμό, το πρώτο που κάνουμε είναι διμερής διαπραγμάτευση για να μπορέσουμε
0: με τον σερβισερ,
1: ρυθμίσουμε με τον σερβισερ, εφόσον βεβαίως έχουμε χάσει όλες τις δικαστικές προθεσμίες που έχουμε. Βλέπουμε αν υπάρχει δυνατότητα για να πάρουμε πιστοποιητικό ευαλότου, γιατί σε περίπτωση που είναι κάποιος ευάλωτος, έχουμε πει ότι προστατεύεται το ακίνητό του, και ως εκ τούτου άμεσα θα πρέπει να βρούμε μία λύση για να μην χαθεί το σπίτι, γιατί πολλές φορές βλέπουμε κάποιους οι οποίοι έχουν χάσει το σπίτι τους και θέλουν με δύσκολο τρόπο πλέον να επιστραφεί το σπίτι σε εκείνους, όταν πλέον είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα.
0: Λοιπόν, δεν μπορείς να καταλάβεις πόσα μηνύματα έχουμε και πόσες απαντήσεις πρέπει να δώσεις. Θα προσπαθήσω, αν έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, πραγματικά έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Τζον, θα μπορείς να περιμένεις να απαντήσεις ένα-δύο ερωτήματα μόλις ακούσουμε τους σύντομους τίτλους ειδήσεων και να επανέλθουμε με ένα-δύο ερωτήματα?
1: Βεβαίως.
0: Ωραία, ωραία. Τα λέμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων και επανερχόμαστε.
2: Real FM.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
7: Στο Abu Dhabi σχεδιάζεται να κατασκευαστεί η μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο. Πρόκειται για μια εγκατάσταση με ηλικιώδες κόστος κατασκευής, καθώς ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αναμένεται να φτάσει τα 6,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Αντίστοιχες θα είναι και οι ενεργειακές της δυνατότητες, καθώς η κολοσσιαία μπαταρία θα μπορεί να αποθηκεύει περισσότερες από 19 γιγαβατόρες ενέργειας. Το σύστημα θα συνδυάζεται με ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, εγκατεστημένης ισχύως 5,2 γιγαβάτ, ώστε να παράγει και να διανέμει ενέργεια 24 ώρες το 24ωρο, ακόμα και τις ημέρες χωρίς ηλιοφάνεια. Η μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο έχει ξεκινήσει να κατασκευάζεται ήδη από το 2025 και αναμένεται να ξεκινήσει να λειτουργεί το 2027.
8: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
9: Το μέλλον σου χωράει παντού.
10: Υποβολή εργασίας έγινε.
11: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
12: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
13: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
14: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Frederick. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Frederick. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
15: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε. Ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση που φουντώνει σε διεθνές επίπεδο? Τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος ετοιμάζουν μία σειρά από μέτρα προκειμένου να συγκρατήσουν την αύξηση που προκαλεί το ράλι στην τιμή του πετρελαίου Brent. Στα σκαριά είναι η παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνηση τον Οκτώβριο. Έρχεται κρατική στήριξη και για το πετρέλαιο θέρμανσης, τιμή του οποίου, αν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα, θα ήταν 1,93 ευρώ το λίτρο. Εξετάζεται ως αντιστάθμισμα η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά για να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα. Ακόμα, η Αθήνα δεν υποχωρεί. Η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και τα επόμενα βήματα. Το δικαίωμα της χώρας μας για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, επανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προκαλώντας παροξυσμό στην Τουρκία. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η επέκταση είναι όριμη να γίνει νοτίως και δυτικά της Κρήτης. Μέσα στους επόμενους μήνες, οι έρευνες βυθού για την πώτηση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, που θα γίνουν από γαλλικά πλοία με γαλλική σημαία. Γιώργος Μαζωνάκης. Ο θάνατος που άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Τεράστιες ευθύνες για την ασυδοσία στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα ευεξίας και αισθητικής. Οι εγκληματικές ενέργειες του ζεύγους των γιατρών στο Κολωνάκι, τα ψεύδη τους ενώπιον των αρχών και η παράνομη εφαρμογή της πλασμαφαίρεσης. Και φάκελος στη Real News. Όλα τα χρώματα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Οι διαφορετικές στρατηγικές των κομμάτων από χώρα σε χώρα και το μήνυμα.
16: Λατό FM στους 103,3.
17: Βγήκες βόλτα. Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
18: Μάμα μία!
17: Τώρα έλα για Takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Delizio. Θεμιστοκλέους 3 μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ εκτός Δευτέρας. Delizio. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
18: Για 8η συνεχόμενη χρονιά, το Κάτι Studio διοργανώνει το φιλανθρωπικό φεστιβάλ Yoga στον Άγιο Νικόλαο. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στη Μαρίνα της πόλης μας, δάσκαλοι και δασκάλες από όλη την Κρήτη και την Ελλάδα έρχονται να μοιραστούν την εμπειρία τους. Φέτος, για πρώτη χρονιά, θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου θα γίνονται θεραπείες καθώς και εικαστικές δημιουργίες. Τα κέρδη του φεστιβάλ θα δοθούν στη φιλοζωική οργάνωση Vocal. Κλείσε τη θέση σου τώρα και γίνε μέρος αυτής της γιορτής. Για περισσότερες πληροφορίες και για την φόρμα εγγραφής, επισκεφτείτε τη σελίδα μας katistudio.com/yogafestival.
19: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
20: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
21: Λατό FM στους 103,3.
22: Η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
23: Στα ΟΥ υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε πολύ γρήγορα και πάλι στην Κατερίνα Φραγκάκη. Κατερίνα, λοιπόν, ο Σταύρος, έχω μια μικρή επιχείρηση. Μου έχουν δεσμεύσει τον τραπεζικό λογαριασμό. Εάν πληρώσω την πρώτη δόση, θα ξεδεσμευτεί ή χρειάζεται να πληρώσω παραπάνω δόσεις?
2: Πρέπει να πληρώσει δύο δόσεις για να γίνει αποδέσμευση. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση πρέπει να πάει να κάνει τη διαδικασία και θέλει λίγο πίεση. Μην νομίζει ότι αυτόματα θα γίνει η αποδέσμευση του λογαριασμού του.
1: Μάλιστα. Μαργαρίτα, έχω χάσει τον εξοδικαστικό πριν ένα χρόνο. Μπορώ να ενταχθώ εκ νέου?
2: Ναι. Αν έχει περάσει ένας χρόνος, μπορεί να κάνει νέα αίτηση και να επανενταχθεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό.
1: Μάλιστα. Πολλά τα μηνύματα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα απαντήσουμε ένα ακόμα, Κατερίνα, και θα τα συγκεντρώσω όλα αυτά τα μηνύματα και θα τα απαντήσουμε και τις επόμενες εκπομπές. Ο Τζον λέει: έχω, από ό,τι καταλαβαίνω, αποπληρώνω μερικό στο κεφάλαιο για να μειωθεί το επιτόκιο. 13.000 ευρώ, από ό,τι καταλαβαίνω, το κεφάλαιο. Στην αποπληρωμή του θα είναι 18.000 ευρώ. Εάν βάζει παραπάνω χρήματα, αυτό καταλαβαίνω, μπορεί αντί για 18.000 ευρώ να γλιτώσει κάτι?
2: Και βέβαια μπορεί, και είναι και μία λύση που την προτείνουμε. Όποιος δηλαδή έχει τη δυνατότητα να βάζει το κεφάλαιο, να το κάνει ώστε να επωφεληθεί των τόκων και να μην έχει να πληρώσει όλο αυτό το ποσό που ανέφερε προηγουμένως ο Τζον, δηλαδή τις 5.000 ευρώ.
1: Και σε ευχαριστούμε, Κατερίνα, πάρα πολύ. Θα πάμε αμέσως, να ξέρεις, στον κύριο Θεμισοκλή Μπάκα, στον πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estate, και αφού μας είπε η Κατερίνα Φραγκάκη πώς θα μπορέσουμε να ρυθμίσουμε τις οφειλές μας για να σώσουμε το σπίτι μας, ο Θεμισοκλής Μπάκας. Καλό μεσημέρι, κύριε Μπάκα.
3: Καλό μεσημέρι.
1: Εσείς, κύριε Μπάκα, θα μας βοηθήσετε πώς θα μπορέσουμε να πάρουμε ένα σπίτι με φθηνό στεγαστικό δάνειο μέσα από το σπίτι μου 3, το οποίο θα ξεκινήσει, όπως όλα δείχνουν και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, να τρέχει τον Ιανουάριο, προς τα τέλη Ιανουαρίου. Η εκτίμηση είναι ότι θα ξεκινήσει το πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Πείτε μας, κύριε Μπάκα, ποιους αφορά, πώς μπορεί κάποιος να πάρει ένα χαμηλότοκο δάνειο. Από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι μαθαίνουμε, θα υπάρξει και μια δεύτερη ευκαιρία για όσους δεν κατάφεραν να αποκτήσουν ακίνητο μέσω του Σπίτι μου 2. Πείτε μας για το πρόγραμμα, σας ακούμε.
3: Λοιπόν, το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 έχει τα εξής βασικά κριτήρια. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα συνολικό προϋπολογισμό του προγράμματος 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Το μέγιστο ύψος στεγαστικού δανείου είναι έως αυτή τη στιγμή 230.000 ευρώ. Mm-hmm. Αφορά ακίνητα αξίας έως 300.000 και μετανισμό έως 230, που σημαίνει ότι κάποιος που θέλει να ενταχθεί να πάει στο άλλο το πλαφόν αξίας εκείνων 300.000 πρέπει να διαθέτει ιδία κεφάλαια τουλάχιστον 70.000 ευρώ, είναι τα έξοδα που απαιτούνται για την αγορά ακινήτου. Αν κάποιος όμως επιλέξει μικρότερο ποσό αξίας εκείνων 200.000 ευρώ, πρέπει να διαθέτει 20.000 ευρώ, το 90%, δηλαδή το 10% της αξίας του ακινήτου. Το ηλικιακό όριο είναι έως 55 ετών και αφορά την αγορά πρώτης κατοικίας. Τα κριτήρια τώρα τα ισοτοματικά είναι τα εξής. Ο άγαμος είναι έως 25.000 ευρώ. Η έγαμη είναι έως 35.000 ευρώ με προσάφηξη 7.000 ευρώ ένα παιδί. Ένα ζευγάρι με ένα παιδί πάει σε
1: 5.000 ευρώ. Ήταν μέσα στο σπίτι μου 2.
3: Αυξήθηκε στο πρόγραμμα Σπίτι μου 3 σε 7.000 ευρώ. Επομένως, για τους έγαμους με ένα παιδί είμαστε 42.000 ευρώ. Ζευγάρι με δύο παιδιά έως 49.000. Τρία παιδάκια έως 56.000 ευρώ. Και η μονογενική οικογένεια είναι έως 39.000 ευρώ, με προσάφηξη 7.000 για κάθε παιδί πέραν του πρώτου. Το βασικό κριτήριο είναι το ακίνητο αυτό να είναι κατασκευής έως 31 Δεκάτου 2007 και όσον αφορά τα αγωνικά μέτρα, γνωρίζουμε το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 ότι είναι έως 150. Λογικά θα υπάρχει και μια αύξηση των τετραγωνικών μέτρων, 10 τετραγωνικά μέτρα για κάθε παιδί, αν δεν κάνω λάθος, αν τα παιδιά είναι πάνω από 3.
1: Πάνω από 4, νομίζω, ή 3 ή 4. Θα το δούμε αυτό όμως.
3: Θα το δούμε, ναι. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής τώρα. Μας ακούνε ακροατές μας και ψάχνουν να δουν ποιες περιοχές είναι αυτές.
1: Ναι, με αυτό είναι το θέμα, κύριε Μπάκα, και εσείς είστε ειδικός γι' αυτό.
3: Πάμε τώρα σε αυτό. Για να μπορέσουμε να έχουμε στοιχεία, θα πάρουμε τα δεδομένα του πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 τι μας έμαθε? Μας έμαθε ότι αυτή τη στιγμή η μέση επιφάνεια ακινήτου που αγοράστηκε ήταν 88 τετραγωνικά. Που σημαίνει ότι ο κόσμος επέλεξε να βρει σπίτια τα οποία είναι τουλάχιστον με δύο δωμάτια, σπίτια κατάλληλα για οικογένειες. Το άλλο που μάθαμε είναι ότι η μέση αξία του σπιτιού ήταν στις 152.100 ευρώ. Πολύ χαμηλά. Mm-hmm. Και το δάνειο 109.000. Δηλαδή, είδαμε αυτή τη στιγμή ότι η χρηματοδότηση σε σχέση με την εμπορική αξία ήταν περίπου στο 71%. Το Το θέμα είναι το εξής τώρα.
1: Και εμένα αυτά τα στοιχεία μου δείχνουν, κύριε Μπάκα, επειδή μας ακούνε τώρα νέοι και νέες που θέλουν να αγοράσουν ένα σπίτι, ότι πραγματικά πήρανε σπίτια εντός εισαγωγικών, θα πω, με χαμηλή εμπορική αξία, τα οποία είναι ουσιαστικά αποτυπώνουν και την οικονομική κατάσταση όλων των νέων ανθρώπων που θέλουν να πάρουν ένα σπίτι. Δηλαδή δεν βλέπω εδώ σπίτια, βίλες ή ξέρω εγώ πανάκριβα σπίτια, 90 τετραγωνικά να ζήσει αξιοπρεπώς μια οικογένεια και 152.000 ευρώ
3: αγορά. Πάμε τώρα στο εξής. Ας υποθέσουμε τώρα ότι ξαναζητούμε ένα σπίτι από 80 τετραγωνικά μέτρα έως 150. Αν δεν ανοίξουμε κιόλας την επιφάνεια, μην πάμε μόνο σε πιο μικρά
1: σπίτια.
3: Το μέσο όρο είναι 88, πάμε από 80 σε 150. Θα βρούμε ένα σπίτι από 80 σε 150 τετραγωνικά μέτρα, άρα το πρώτο όρο που μείνει ισόγειο, είναι υπόγειο, εσωτερικό. Να δούμε το εξής. Πλέον, σύμφωνα με τις αναρτημένες αγγελίες ακινήτων, σύμφωνα με τις διαθέσιμες αγγελίες, βλέπουμε το εξής. Τα σπίτια τα οποία έχουν ζητούμενη τιμή έως 300.000 ευρώ στο Δήμο της Αθήνας αποτελούν το 15,7%. Τα σπίτια τα οποία έχουν ζητούμενη τιμή έως 250.000 το 12,42%. Και τα σπίτια τα οποία έχουν ζητούμενη τιμή έως 200.000 το 7,5%.
1: Άρα δεν υπάρχουν φθηνά σπίτια, αυτό μας λέτε.
3: Έχουμε πολύ μικρή διαθεσιμότητα κατοικιών. Αν μειώσουμε και άλλο τα ποσά, αντιλαμβάνεστε ότι μειώνονται και η διαθεσιμότητα. Τώρα, ας υποθέσουμε ότι είμαστε τυχεροί και βρήκαμε αυτό το σπίτι. Πρέπει να γνωρίζουμε το εξής. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή περίπου το 84% των ακινήτων που πληρούν τις υπογραφές του προγράμματος Σπίτι μου 3 στο Δήμο της Αθήνας είναι παλαιότητας έως το 1980, εκ των οποίων τα μισά είναι έως το 1970.
1: Πολύ παλιά σπίτια.
3: Συζητάμε για σπίτια τα οποία τουλάχιστον είναι σήμερα που συζητάμε 46 ετών. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Που σημαίνει ότι θέλει ανακαίνιση, αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
3: Που σημαίνει ότι θέλει ανακαίνιση αυτό το σπίτι όπως και
1: δηλαδή το παίρνεις 150 χιλιάρικα και δίνεις πόσα χρήματα ακόμα για να το ανακαίνεις.
3: Δεν θα δώσει 150, θα δώσει παραπάνω, εγώ πιστεύω πλέον. Λοιπόν, αν πάμε στις περιοχές των νοτιών και βορείων προαστίων, θα σας πω ότι η διαθεσιμότητα είναι σχεδόν μηδενική στα ποσά αυτά. Δηλαδή, στα νότια προάστια για αξίες έως 300.000 ευρώ είμαστε μόλις το 7,7%.
1: Δεν υπάρχουν σπίτια δηλαδή.
3: Ναι, στα βόρεια προάστια είμαστε, ναι, και στα νότια προάστια είμαστε 5,9. Η διαθεσιμότητα καταγράφεται πιο ικανοποιητική κατά κύριο λόγο στις περιοχές του υπολείπου Αττικής. Εκεί έχουμε διαθεσιμότητα στο 45,5% για ποσά έως 300.000, έως 250, στο 36%, έως 225%. Που σημαίνει ότι οι οικογένειες μπορούν να βρουν σπίτια στις περιοχές του υπολείπου Αττικής. Και το σημαντικό εδώ είναι το εξής. Ότι τα σπίτια τα οποία θα βρουν, θα δουν ότι σε ποσοστό πάνω από το 50%. Πάνω από το 65 με 70% μάλλον, είναι κατασκευής μετά το 1980, που σημαίνει ότι μπορείς να βρεις ακίνητα τα οποία είναι νεότερα ηλικιακά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τα στοιχεία μας καταγράφουν ότι το 26% των διαθέσιμων ακινήτων στις περιοχές του υπολείπου Αττικής είναι ακίνητα κατασκευή μεταξύ 2001-2007. Επομένως, ναι, εκεί το ζευγάρι.
1: Όταν μιλάμε για υπόλοιπο Αττικής, τι εννοείται?
3: Οι υπόλοιπα Αττικής θεωρούν περιοχές όπως είναι η Παλίνη, όπως είναι το Μαρκό.
1: Ναι, μετά σου λέει ο άλλος, θα χαλάω ένα σωρό χρήματα να πηγαίνω στο κέντρο άμα δουλεύω, οι μετακινήσεις.
3: Συμφωνώ μαζί και Ρατία, Ραφίνα, Μέγαρα, Ελευσίνα, Ανάβυσος, Ναύριο, Κάλαμα.
1: Εσείς δίκιο, καλά τα λέτε και έχετε πολύ σωστά στοιχεία. Το θέμα είναι ότι αυτοί που μας ακούνε σου λέει τώρα τι θα γίνει δηλαδή. Θα μετρώνει οι δρόμοι κάθε μέρα για να πηγαίνω στη δουλειά μου. Ή ξέρετε ότι πολλά νέα παιδιά προσπαθούν να είναι κοντά και στους γονείς τους, εάν γίνεται. Κοντά, στο μισάωρο, στο 20 λεπτό. Για να μπορούν να έχουν μια βοήθεια. Είναι πολύ. Εσείς το βλέπετε και το βιώνετε καθημερινά γιατί έχετε τρομερή εμπειρία. Είναι πολύ δύσκολο όλα να ενωθούν τα κομμάτια του παζλ ώστε να μπορέσει κάποιος να πάρει και καλό σπίτι και κάπως να είναι κοντά σε ένα μετρό ή σε συγκοινωνίες ή να είναι κοντά εκεί που ήταν το πατρικό του, δεν ξέρω εγώ τι. Γενικά είναι δύσκολο το να φύγει κάποιος, ας πούμε, να είναι Πειραιώτης και να φύγει να πάει στην Παλίνη. Δεν ξέρω, γίνεται αυτό?
3: Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι μπαίνουν στη διαδικασία αυτή, αλλά πλέον είναι το πού είναι η εργασία τους και πλέον το κόστος μεταφοράς.
1: Ένα
3: άλλο βασικό θέμα που θέλω να συμβιώσω στο πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Εμείς περιμέναμε μια διεύρυνση, να σου πω την αλήθεια. Τι περιμέναμε από το πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουν γίνει εξαγγελίες, εγώ θεωρώ ότι θα το ξαναδούμε πάλι μπροστά μας και θεωρώ ότι θα δούμε και νέες εξαγγελίες. Δεν είδαμε να αφορά ανέγεστη κατοικία σε ιδιόκτητα οικόπεδα. Σε απόλυτα Αττική και ανατολικά προάστια υπάρχουν ιδιόκτητα οικόπεδα. Που έχουν δοθεί με γονικές παροχές, που έχουν οι γονείς. Δεν το είδαμε αυτό για να δούμε μια αύξηση διαθεσιμότητας κατοικιών. δεν είδαν π.χ. το δικαίωμα υψούν π.χ. σε ένα ακίνητο της οικογενείας, το οποίο μπορεί να είναι μονοχαρτική και να έχει τη δυνατότητα να χτίσει από πάνω.
1: Ναι.
3: Δεν είδαμε π.χ. αυτή τη στιγμή την δυνατότητα από περάτωση συμμετελών ακινήτων που μπορεί να ξεκινήσει γονείς να φτιάχνουν τα παιδιά σου, θα ξαστινέσει. Το αναφέρουμε αυτό, διότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε ενδεχομένως να μην έχουμε μια νέα πίεση σε μια αγορά η οποία είναι ήδη πιεσμένη. Ξέρετε πολύ καλά το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, το οποίο στέγασε 14.000 ανθρώπους και κανείς δεν λέει όχι. Πίεση μια ήδη πιεσμένη αγορά καταγράφοντας αυξήσεις σε διψήφια νούμερα όσον αφορά τις ζητούμενες τιμές πώλησης.
1: Ναι.
3: Το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 που είναι πιο διευρυμένο και καλά κάνει και πιο διευρυμένο και σε κριτήρια συντοματικά και στα ποσά. Βλέπουμε όμως ότι τελικά όσο και να αυξάνουμε το όριο της αξίας του ακινήτου έως 300.000, το πρόβλημα μας είναι η διαθεσιμότητα. Όταν συζητάμε και λέμε ότι στην Αθήνα το 15,71%.
1: Γι' αυτό κάνουμε και το διάλογο αυτό τώρα για να ακούγονται γνώμες σαν τη δική σας και μέχρι να τρέξει το πρόγραμμα ή κάποιο επόμενο πρόγραμμα ή κάποιο άλλο πρόγραμμα να μπορέσουν να γίνουν τα προγράμματα με τέτοιον τρόπο ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη διάθεση ακινήτων. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο.
3: Αυτό το ζητούμενο γενικά στην αγορά και το θέμα αυτό, να ξέρετε, και ο κ. Αθιάς, αν δεν κάνω λάθος, που χτες διάβαζα, στην Ευρωβουλή, στην Κομισιόν, αναφέρθηκε σε αυτό ότι πρέπει να μπούμε σε δικασία να χρηματοδοτήσουμε και την ανέγερση της πρώτης κατοικίας όταν υπάρχει διώκτητο οικόπεδο. Επομένως, η Ευρώπη γενικά αυτό το ακούει. Δηλαδή, είδαμε και τις απαντήσεις αυτή τη στιγμή του Επιτρόπου, που αναφέρθηκε ότι ναι, αυτό είναι κάτι που πρέπει να το κοιτάξουμε. Το αναφέρω αυτό γιατί αν δούμε τα στοιχεία, αν ερευνήσουμε σε βάθος τα αποτελέσματα του προγράμματος Σπίτι μου 2, καταλήγουμε σε αυτό το γεγονός. Ότι καλά είναι αυτά τα προγράμματα για αυτούς που μπορούν να πληρούν τα κριτήρια. Δηλαδή, έχω δικά μου λεφτά στην τσέπη μου και μπαίνω στο πρόγραμμα και μπορώ να πάρω και δάνειο. Είναι δύο βασικά κριτήρια αυτά. Από την άλλη μεριά όμως, ότι να είμαι επιλέξιμος θετικά από το πρόγραμμα, δεν σημαίνει αυτό μόνο ότι βρίσκω και το σπίτι. Το πρόγραμμα μου το σπίτι πια που είναι, που βρίσκεται και τι σπίτι είναι αυτό.
1: Κύριε Μπάκα, εξαιρετικά πολλά μηνύματα. Λοιπόν, δεσμεύομαι ότι θα τα πούμε πολύ σύντομα, πολύ πιθανόν και το άλλο Σαββατοκύριακο, γιατί έχω πάρα πολλά μηνύματα για τη στέγη που ξεφεύγουν και από το Σπίτι μου 3. Εδώ έχει γίνει ένας χαμός από μηνύματα. Μιλάμε πάρα πολλά, θα σας κοινοποιήσω για να μπορέσουμε να τα απαντήσουμε. Καλό υπόλοιπο Κυριακής.
3: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπάκα.
3: Εγώ.
4: Έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
6: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο κήπο θέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας.
8: Θεία, πού ήσουν?
9: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
8: Μάλιστα.
9: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
8: Α, ωραία.
9: Ναι, σαν να λες τον άλλον. Ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
8: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
9: Θα σου πω σε 6 μήνες.
10: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια

0: Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Let's
2: move and get... Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε. Καταρχάς, έχω πάρα πολλά μηνύματα και για το σπίτι μου. Φόρτσα Παοκάρα μου λέει: εδώ τα σπίτια μου, 1, 2 και 3, το μόνο που κάνουν είναι χρέπια 40 και 50 ετών να έχουν αυξηθεί 30 και 40% οι τιμές. Πάρα πολλά τα σχολεία σας και για το σπίτι μου 3. Πολλά μηνύματα για τον εξοδικαστικό. Τα μαζεύω όλα και τα απαντάμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή θα είμαστε μαζί 3 με 4. Το απόγευμα και θα ασχολούμαστε με θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας. Πάμε πολύ πολύ γρήγορα να συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, τον πρώην πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Καλό απόγευμα, κύριε Ασμάτογλου.
3: Καλησπέρα, κύριε Χρυσούλια, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
2: Είστε άνθρωπος με την εμπειρία που λίγοι έχουν πάνω στο θέμα των καυσίμων. Πόσα χρόνια και εγώ δεν ξέρω που ασχολούστε με τα καύσιμα. Λοιπόν, ζούμε για άλλη μία φορά μία πολύ δύσκολη κατάσταση με τα καύσιμα. Βλέπω εδώ μέση πανελλαδική τιμή συναμόλυδη βενζίνη 2,12. Στο πετρέλαιο κίνησης 2,08. Το πρώτο που θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Ασμάτογλου, είναι ότι από αύριο Δευτέρα και για όλη την εβδομάδα θα ξεκινήσουμε σχολεία, μετακινήσεις, δουλειές, τα πάντα. Λοιπόν, τι θα γίνει, τι θα δούμε στα πρατήρια καυσίμων?
3: Εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι το 2,12 που βλέπετε δεν είναι μέση πανελλαδική τιμή. Είναι μία τιμή των μεγάλων αστικών κέντρων, δηλαδή της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
2: Μάλιστα.
3: Και αυτό το λέω γιατί. Γιατί το 2,12 είναι παράγωγο των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου της Πέμπτης, της Τετάρτης.
2: Μάλιστα.
3: Όταν το βαρέλι είχε λιγότερο από 110 δολάρια η τιμή του.
2: Τώρα έχει 105.
3: Την Παρασκευή λοιπόν που είχε 110 και ήρθε να κλείσει με 105 το Σάββατο, το οποίο σταμάτησε εκεί και δεν ξέρουμε τι θα συναντήσουμε αύριο, γιατί αύριο μπορεί να το δούμε πολύ παραπάνω. Το 110 λοιπόν.
2: Μπορεί να το δούμε και παρακάτω.
3: Ναι, βεβαίως. Το 110 λοιπόν της Παρασκευής ακόμα δεν το έχουμε δει σαν μέση τιμή πανελλαδική.
2: Λοιπόν, οι εκτιμήσεις, τώρα οι εκτιμήσεις που υπάρχουν, κύριε Ασμάτογλου, για να μην γυρίζουμε γύρω-γύρω από το θέμα και να πάμε κατευθείαν στο θέμα, οι εκτιμήσεις που υπάρχουν και έχουμε ακούσει και οι πληροφορίες που έχουμε εμείς είναι ότι θα δούμε 2,20 μέσα στην εβδομάδα την αμόλυβδη βενζίνη και 2,15 το πετρέλαιο κίνησης. Επιβεβαιώνεται αυτές τις πληροφορίες που έχουμε?
3: Είναι πάρα πολύ πιθανό. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει ούτε για την επόμενη μέρα, έτσι όπως εξελίσσονται οι καταστάσεις στην Μέση Ανατολή. Και βέβαια είναι ανάλογο των εξελίξεων είναι και η διεθνή τιμή του αργού. Και έτσι είναι όλα πιθανά την εβδομάδα που μας έρχεται να το δούμε. Βεβαίως, αν αυξηθεί η διεθνή τιμή, θα δούμε και τις τιμές του δηλισμένου προϊόντος να ανεβαίνουν. Αυτή τη στιγμή όμως αυτό που είπατε είναι πολύ σωστό, το 2,12, 2,13. Είναι όμως μια μέση τιμή,
2: ναι,
3: από την Τετάρτη και την Τρίτη, Τετάρτη.
2: Κύριε Ασμάτογλου, εδώ το θέμα είναι το εξής. Γιατί από ό,τι βλέπω, δεν ξέρω εσείς θα μας πείτε, δεν ξέρω τώρα ο κόσμος έχει μειώσει την κατανάλωση, τι γίνεται.
3: Βεβαίως, άλλωστε το έχει πει και το Οικονομικό Επιτελείο της κυβέρνησης και έχει πει ότι έχει λιγότερα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και αυτό γιατί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι επί λίτρου. Είναι στον όγκο. Άρα λοιπόν, σαν όγκος, έχουμε λιγότερες πωλήσεις. Λίτρα δηλαδή πουλιώνται λιγότερα. Άσχετα εάν είναι ακριβό το προϊόν και σαν τζίρος.
2: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω, και τώρα βλέπω και τα μηνύματα των ακροατών μας, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι χωρίς την επιδότηση τα 10 λεπτά της αμόλυβδης βενζίνης θα ήταν τώρα πάνω από 2,20 η αμόλυβδη βενζίνη και θα ήταν πάνω από 2,15, 2,20 σχεδόν επίσης το πετρέλαιο κίνησης χωρίς τα 15 λεπτά της επιδότησης. Λοιπόν, και το ζητούμενο είναι...
3: Γι' αυτό στην νησιωτική Ελλάδα, αν μου επιτρέπετε, είναι 2,5 ευρώ και το ένα και το άλλο.
2: Καλά, στις Κυκλάδες 2,5 ευρώ, δεν το συζητάμε. Αλλά το θέμα είναι...

0: Τι μπορεί να γίνει και το βασικότερο είναι, επειδή έχει γίνει πολλή κουβέντα, σας έχω ακούσει όλη την εβδομάδα, να ξέρετε, σας παρακολουθώ, γιατί θέλω να ακούω τη γνώμη σας, και έχετε πει ότι εάν ξεκίναγε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, θα ήταν πάνω από 1,90 ευρώ η τιμή του.
1: Πολύ σωστά το λέτε. Αν πραγματί με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης των μειωμένων που μας έρχεται στις 15 Οκτωβρίου ήταν αυτό σήμερα, με τα σημερινά δεδομένα, το ξαναλέω, όχι μετά από ένα μήνα, γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί μετά από ένα μήνα, μπορεί να έχουμε πάρα πολύ μεγάλες αυξήσεις.
0: Να έχουμε και μειώσεις. Πείτε, κύριε Σματόπουλο, να έχουμε μειώσεις. Γιατί να έχουμε αυξήσεις? Θέλουμε και λίγο θετική ενέργεια. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνουμε. Σε λίγο θα κάνουμε το σταυρό μας κάθε φορά που περνάμε έξω από τα πρατήρια καυσίμων.
1: Πρέπει να εξοπλιζόμαστε για το χειρότερο και όχι για το καλύτερο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το προηγούμενο διάστημα είδαμε να μειώνεται το πετρέλαιο και ξανά να είναι.
0: Κύριε Σματόπουλου, με 2.000 ευρώ τον τόνο δεν θα πάρει κανείς πετρέλαιο θέρμανσης. Κανένας δεν θα πάρει. Θα πάρει ο άλλος 500
1: ούτε
0: λίτρα.
1: Ούτε με 1.900 ευρώ.
0: Ούτε με 1.900, ούτε με 1.500. Πέρυσι ήταν 1.100 ο τόνος.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, δεν γίνεται.
1: Πρέπει λοιπόν να αποκλιμακωθεί η κατάσταση και να υπάρξει.
0: Αφενός πρέπει να αποκλιμακωθεί, και αφετέρου αυτό που μας λένε εμάς οι ακροατές είναι ότι πρέπει να ανακοινωθούν έκτακτα μέτρα να μπορέσει να υπάρχει μια μεγάλη δέσμη έκτακτων μέτρων που αφορά το πετρέλαιο θέρμανση. Είτε μέσω του επιδόματος, είτε δεν ξέρω εγώ να πρημοδοτήσουν το ηλεκτρικό ρεύμα, δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά σε κάθε περίπτωση 2.000 τον τόνο δεν μπορεί να το δώσει κανείς. Όχι μόνο αυτός μέτρα που παίρνει 1.000 ευρώ, αλλά και αυτοί που παίρνουν πολύ περισσότερα.
1: Σωστά. Τα έκτακτα μέτρα όμως θα πρέπει να είναι σε οριζόντια μορφή αφενός και αφετέρου θα πρέπει να είναι πολύ γενναία. Και για να είναι πολύ γενναία θα πρέπει να είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο η συνεννόηση αυτή.
0: Αναγιάσει το στόμα σας. Συμφωνώ. Να μπορέσει επιτέλους η Ευρώπη, δεν βλέπει ότι όλα τα κράτη δεν θα μπορέσουν να δώσουν τη δυνατότητα στους πολίτες τους να ζεστάνουν φέτος στα σπίτια τους.
1: Για να μπορέσουμε τις οποιασδήποτε υποχρεώσεις μας με την συγκατάθεση των εταίρων μας, οι οποίες είναι προς τα έξω, να έρθουν λίγο πιο πίσω για να μπορέσουν να δοθούν τα γενναία μέτρα. Αλλιώς δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.
0: Αλλιώς θα κάνουμε καμία δέηση, κύριε Σματόπουλο, να έχουμε καλοκαίρι μέχρι το Γενάρη. Να μην πέσει η θερμοκρασία καθόλου, έτσι ώστε να πάρουμε πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν ξέρω πραγματικά τι άλλο να πω.
1: Μακάρι για τον κόσμο.
0: Λοιπόν, εμείς θα είμαστε εδώ, θα συνομιλήσουμε και πάλι τις επόμενες μέρες μαζί σας. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα πολύ κομβικό σημείο να δούμε τι θα γίνει τόσο με τα καύσιμα όσο και με το πετρέλαιο θέρμανσης. Πιστέψτε με, είναι το θέμα που απασχολεί όλο τον κόσμο, πέρα από τα μέτρα που ανακοινώνονται στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, πέρα από την υπόλοιπη οικονομική επικαιρότητα, είναι αυτό που βιώνει καθημερινά ο εργαζόμενος, ο μισθωτός, ο συνταξιούχος, όλοι που μετακινούνται με αυτοκίνητο ή μηχανές και πρέπει να πάνε στο πρατήριο καυσίμων και θα πρέπει να δώσουν ένα πολύ σημαντικό μέρος από τον μηνιαίο τους προϋπολογισμό για να πληρώσουν τα καύσιμα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σματόπουλο, για άλλη μια φορά.
1: Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα, κύριε Σματόπουλο.

0: Λοιπόν, μιλήσαμε για τον εξοδικαστικό. Μιλήσαμε για την αύξηση των επιτοκίων. Μιλήσαμε για την στέγαση και το σπίτι μου 3. Μιλήσαμε για τα καύσιμα. Και τώρα μου λέει ο Νταβαρίνος, άντε τελείωνε, μου λέει, γιατί έχουμε αρχίσει και πεινάμε. Λοιπόν, πρόσεξε Γιώργο, θα σου διαβάσω μια γρήγορη έρευνα που έκανε το Ινστιτούτο Έρευνας Διανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. 770 ευρώ. Άκουσα, αδελφέ, 770 ευρώ ετησίως ανανοικοκυριό δαπανάτε κατά μέσο όρο για έτοιμο φαγητό από τα σούπερ μάρκετ. Λέει, σχεδόν διπλασίασαν το μερίδιό τους στην επιλογή έτοιμου μαγειρευτού φαγητού μέσα σε μια δεκαετία. Έχεις πάει ποτέ, έχεις δοκιμάσει κανένα φαγητό από τα σούπερ μάρκετ, το έχεις υποθερμάνει τίποτα? Ούτε εγώ, να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, η μέση, λέει, δαπάνη για έτοιμο φαγητό ανέρχεται στα 15 ευρώ την εβδομάδα και λέει, έτσι βγαίνουν και τα 770 ευρώ ετησίως. Τέλος πάντων, εμείς θα πάμε να μαγειρέψουμε τώρα όμως, σιγά σιγά, να περάσουμε το υπόλοιπο Κυριακής. Εγώ να σας ευχαριστήσω πραγματικά. Στην τέταρτη εκπομπή εγώ δεν θα πίστευα ότι θα έχουμε τόσα μα τόσα πολλά μηνύματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα καλά σας λόγια. Εδώ ο στόχος της εκπομπής, επαναλαμβάνω, είναι να απαντάμε τα δικά σας μηνύματα. Να μπορούμε σε ό,τι γνωρίζουμε και σε ό,τι δεν γνωρίζουμε θα ψάχνουμε να το μάθουμε για να σας απαντήσουμε. Νομίζω έχουμε απαντήσει σε βασικά ερωτήματά σας σήμερα. Σε κάθε περίπτωση, όποιο μήνυμα και να στέλνετε και όποιο θέμα θέλετε να αναδείξετε, να μας στέλνετε εδώ στο studio papakirealfm.gr για να μπορούμε να δρομολογούμε το θέμα. Λοιπόν, δύο λεπτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πριν τις 4, φτάσαμε στο τέλος. Μην ξεχνάτε, όπως σας είπα, να στέλνετε τα μηνύματά σας. Περισσότερες οικονομικές ειδήσεις, περισσότερα χρηστικά θέματα το επόμενο Σάββατο και την επόμενη Κυριακή, 3 με 4 το απόγευμα. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά. Ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τη Χρύσα Κλητσιώτη και στη συνέχεια ξεκινά το μουσικό σας ταξίδι που επιμελείται ο Γιώργος Τηλιανάκης, ενώ στις 7 έχει το σφύριγμα για να ξεκινήσει το μάτς και το καθιερωμένο Real Sports. Καλό σας απόγευμα.
1: Real FM.
2: Happy birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manasis Travel. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch on. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου, έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Η ώρα είναι 4.
7: Λατό FM. Στους 103,3.
8: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές. Ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα. Νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
9: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.fosichos.gr. Τηλέφωνο 2841-0-24395. Φως και ήχος. 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Πάντα δίπλα σας.
10: Και τώρα.
11: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή την

Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγη.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
7: Λατό FM. Στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: κλαβί. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Αλφαβητάρι.

0: στους 103,3.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Για 8η συνεχόμενη χρονιά, το Κάτι Studio διοργανώνει το φιλανθρωπικό φεστιβάλ Yoga στον Άγιο Νικόλαο. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στη Μαρίνα της πόλης μας, δάσκαλοι και δασκάλες από όλη την Κρήτη και την Ελλάδα έρχονται να μοιραστούν την εμπειρία τους. Φέτος, για πρώτη χρονιά, θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου θα γίνονται θεραπείες καθώς και οικαστικές δημιουργίες. Τα κέρδη του φεστιβάλ θα δοθούν στη φιλοζωική οργάνωση Vocal. Κλείσε τη θέση σου τώρα και γίνε μέρος αυτής της γιορτής. Για περισσότερες πληροφορίες και για την φόρμα εγγραφής, επισκεφτείτε τη σελίδα μας katistudio.com/yogafestival.
3: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
6: Βγήκες βόλτα. Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
7: Μάμα μία!
6: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανά ακούσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη. Λατό FM στους 103,3.

0: απόψη.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Pangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.

0: FM.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.

0: FM στους 103,3.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
3: Και τώρα.
4: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας. Αυτή τη

0: Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην περιφερειακή οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγες.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
5: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
6: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
7: Μάμα μία!
6: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανά ακούσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.

0: στους 103,3.
1: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
2: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
2: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά.
3: Το έχεις.
1: Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
0: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
6: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
6: Λατό FM στους 103,3.

0: ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλέν το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβγάνης.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
9: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
10: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.fostkeichos.gr.

0: στους 103,3.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
2: Για 8η συνεχόμενη χρονιά, το Κάτι Studio διοργανώνει το φιλανθρωπικό φεστιβάλ Yoga στον Άγιο Νικόλαο. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στη Μαρίνα της πόλης μας, δάσκαλοι και δασκάλες από όλη την Κρήτη και την Ελλάδα έρχονται να μοιραστούν την εμπειρία τους. Φέτος, για πρώτη χρονιά, θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου θα γίνονται θεραπείες καθώς και εικαστικές δημιουργίες. Τα κέρδη του φεστιβάλ θα δοθούν στη φιλοζωική οργάνωση Vocal. Κλείσε τη θέση σου τώρα και γίνε μέρος αυτής της γιορτής. Για περισσότερες πληροφορίες και για την φόρμα εγγραφής, επισκεφτείτε τη σελίδα μας katistudio.com/yogafestival.
3: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
4: Μάμα μία!
3: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
5: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
6: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire living.
7: Στο αλφαβητάρι μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωση καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
6: Και τώρα.
7: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη

Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω ότι τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, φέρε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπιλύσεις. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης ποθενέσχες έτους 2026, χρήση 2025, ξεκινούν στις 3 Αυγούστου και λήγουν στις 3 Νοεμβρίου. Ενημερωθείτε έγκαιρα για τις νέες υποχρεώσεις και αποφύγετε πρόστιμα και κυρώσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας για την έγκαιρη υποβολή της δήλωσής σας. Φοροεπίλυσης Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25. Στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο Ανδρέα Παπανδρέου 36 έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2841 02 70 01. Λατό FM στους 103,3.

0: κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική προ...
1: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμο Τιντέλ.
1: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικού Δούρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
3: Μάμα μία!
2: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
4: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: κλαβί. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
3: Λατό FM στους 103,3.

σου περπάτησα, με τα φτερά σου πέταξα, τα χρώματα σου φόρεσα. Δεν μ' άκουσες, δεν μ' ένιωσες ποτέ. Τα λόγια μου τα έκρυψα, με τα δικά σου μίλησα, τις σκέψεις μου τις έπνιξα και τις πληγές.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Για 8η συνεχόμενη χρονιά, το Κάτι Studio διοργανώνει το φιλανθρωπικό φεστιβάλ γιόγκα στον Άγιο Νικόλαο. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στη Μαρίνα της πόλης μας, δάσκαλοι και δασκάλες από όλη την Κρήτη και την Ελλάδα έρχονται να μοιραστούν την εμπειρία τους. Φέτος, για πρώτη χρονιά, θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου θα γίνονται θεραπείες καθώς και εικαστικές δημιουργίες. Τα κέρδη του φεστιβάλ θα δοθούν στη φιλοζωική οργάνωση Vocal. Κλείσε τη θέση σου τώρα και γίνε μέρος αυτής της γιορτής. Για περισσότερες πληροφορίες και για την φόρμα εγγραφής, επισκεφτείτε τη σελίδα μας katistudio.com/yogafestival.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες, ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ. Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
0: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
6: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές. Ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα. Νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Για 8η συνεχόμενη χρονιά, το Κάτι Studio διοργανώνει το φιλανθρωπικό φεστιβάλ γιόγκα στον Άγιο Νικόλαο. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στη Μαρίνα της πόλης μας, δάσκαλοι και δασκάλες από όλη την Κρήτη και την Ελλάδα έρχονται να μοιραστούν την εμπειρία τους. Φέτος, για πρώτη χρονιά, θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου θα γίνονται θεραπείες καθώς και εικαστικές δημιουργίες. Τα κέρδη του φεστιβάλ θα δοθούν στη φιλοζωική οργάνωση Vocal. Κλείσε τη θέση σου τώρα και γίνε μέρος αυτής της γιορτής. Για περισσότερες πληροφορίες και για την φόρμα εγγραφής, επισκεφτείτε τη σελίδα μας katistudio.com/yogafestival.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι πάει να πει τελείωση η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι π...

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Λατό FM στους 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: Γενεθίο.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές. Ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα. Νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Λατό FM στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.